μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Έρχεται πείνα.
2: Πρόταση του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Πώς την ακούτε, κύριε Βελόπουλε? Καταλαβαίνω ότι εκεί ο ισχυρισμός είναι ότι αν μας ενοχλεί όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η ιστορία με τα ρουσφέτια, πάμε να το σπάσουμε.
0: Αυτός νομίζει την ποδοσφαιρική ομάδα, τα κόμματα, και λέει: βγάζω σε ένα, βάζω σε ένα. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή θα παρατηθεί από υπουργό, θα φύγει και θα πάει στη θέση του βουλευτή, ο οποίος θα πρέπει να φύγει. Πώς γίνονται αυτά, ρε παιδιά? Τι είναι, πάγκο ομάδο?
2: Περιγράφει πάντως μία συλλογιστική και λέει ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται και στη Γαλλία.
0: Είδα ότι αυτό το απέσυρε για λίγο και τώρα βγάλανε ένα νομοσχέδιο, εκλογικό νόμο, ο οποίος είναι κλασικά κλέφτης. Ο Πρωθυπουργός πάει να κλέψει έδρες μέσω του εκλογικού αυτού συστήματος, που είναι ένας αχταρμάς γερμανογαλλικο-ιταλικό εκλογικό σύστημα, μόνο και μόνο γιατί θέλει το πρώτο κόμμα να παίρνει βουλευτές. Mm-hmm. Γιατί θεωρεί ότι είναι πρώτο κόμμα.
2: Μεικτό σύστημα.
0: Καλό θα μου κάνει.
2: Σε δημοσίευμα.
0: Καλό θα μου κάνει. Θα αγωνιστώ για να είμαι πρώτο κόμμα και να πάρω όλες τις θέσεις εγώ. Α, δεν το ψηφίζω αυτό. Γιατί δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Να αλλάζω εκλογικό σύστημα κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, επειδή δεν με βολεύει.
2: Εντάξει, τώρα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε καιρό να αλλάξουμε.
0: 6 φορές άλλαξε εκλογικό σύστημα.
2: Πότε?
0: Τα τελευταία 7-8 χρόνια.
2: Πότε έγινε αυτό?
0: Έλαντε. Επιστολικές ψήφους, ψήφους ομογενών.
2: Α, υπ' αυτήν την έννοια. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για μια πιο δομική αλλαγή.
0: Όχι, αλλαγή εκλογικού νόμου σημαίνει αλλάζω οτιδήποτε που αφορά τον εκλογικό νόμο. Αυτό λέει η ουσία της νομολογίας.
2: Έχει δεσμευτεί πάντως ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα αλλάξει τουλάχιστον για τις επόμενες εκλογές.
0: Αν σε όσα έχει δεσμευτεί τα είχε κάνει, θα είχαμε κράτος.
2: Άρα εσείς περιμένετε φνηδιασμό?
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα αντέξει παραπάνω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα πάει σε 2-3 εκλογές αναμετρήσεις, εκβιαστικά, και είναι λογικό.
2: Άρα μετά τη δεύτερη εκλογές βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
0: Βλέπω εκλογές απανωτές. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να βγάλει αυτό πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό που με τρομάζει περισσότερο, ξέρετε, θα δώσω μια μικρή λεπτομέρεια για να καταλάβουν, δηλαδή τι έρχεται. Η Κίνα σταμάτησε να εξάγει θηκό οξύ μέχρι το Δεκέμβριο του 2026. Το θηκό οξύ είναι απαραίτητο υλικό για οτιδήποτε κάνουμε σπίτι μας, για τα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε, για το χαλκό, ό,τι θέλετε, για τους μαγνήτες. Αυτό κάνει εκβιαστικά και τις ΗΠΑ. Η Λαγκάρντ βγαίνει και λέει: έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια. Βγαίνει η Λουφθάνσα και ακυρώνει 20.000 πτήσεις τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για 500%. 20.000 πτήσεις. Έχετε τρομακτική ενεργειακή κρίση. Όταν έρθει η ενεργειακή κρίση, έχετε μετά τι? Αύξηση τιμών. Θα πεινάσουμε. Από το 2019, αυτός που μιλάει σήμερα εδώ μπροστά, έλεγα και στον κύριο Τσίπρα, τον θυμήθηκα αυτόν, χρησιμοποίησε και τον Μπουτάρι τώρα. Δεν το συγγνώμη, θα το πω τώρα. Είσαι, βρε άνθρωπέ μου, πολιτικός πρωθυπουργός. Χρησιμοποιείς τον Μπουτάρι. Πέθανε ο άνθρωπος. Άστο στην ησυχία του.
2: Θα πούμε για τον κύριο Τσίπρα μετά.
0: Ο Μπουτάρις ψήφισε Μητσοτάκη, το έχει πει. Ο Μπουτάρης ψήφισε για Μητσοτάκη και επικαλείσαι αυτό που ψήφισε το Μητσοτάκη για να πιστοποιήσεις κάτι που έχει κάνει. Αυτά είναι τα λάθη που κάνουν. Φοβάμαι Αρμαγεδόνα. Φοβάμαι Αρμαγεδόνα αυτές τις εκλογές. Φοβάμαι πείνα, σας λέω. Που να πάρει και να σηκώσει, οι εκλογές θα βγει. Ποιος θα βγει? Ο Καδουλάκης, θέλετε, ο Αδουλάκης, ο Νικολάκης.
2: Πάντως, αν φοβάστε πείνα, ο μέσος πολίτης το πιθανότερο, αν και εκείνος το φοβηθεί, είναι να πάει σε μια επιλογή αυτή που ξέρει. Και ας μην είναι η καλύτερη απαραίτητα. Δηλαδή σε μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι με εάν δεν γίνεται πολιτική πρώτον και δεύτερον, ο πολίτης, γι' αυτό τον εμπιστεύομαι, θα καταλάβει ότι αυτός που του λέει ότι έρχεται πείνα από το 19, αυτός που του είπε για τις εξορίξεις και τώρα κάνουν εξορίξεις, αυτός που του είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιβεβαιώθηκε, αυτός που είπε για τα Τέμπη, για την Οθεία, για τον Λαζαρίδη, που τώρα όλοι επέρονται τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και εξαπολύουν με φέστο Μητσοτάκη, αν μ' άκουγαν 3 χρόνια πριν, θα είχε πέσει ο Μητσοτάκης. Ξέρετε πότε? Θα σου το πω τώρα. 2024. Νόμος του γάμου των ομοφυλοφίλων. Τι τους είπαμε στη Βουλή? Μπορεί να διαφωνείτε και να θέλετε να ψηφίσετε. Ρίξτε τον τώρα. Μην ψηφίσετε τον γάμο. Γιατί 30 βουλευτές, 40 συνταγματές δεν ψήφισανε. Δεν θέλουν να ψηφίσουνε και δεν ψήφισαν. Το ρίχνουμε τώρα, πάμε σε εκλογές. Κυβερνήστε εσείς, φέρτε τον γάμο μόνοι σας. Αν είναι ο καημός ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Διότι δεν κοιτάς το έλασον, το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Το μείζον είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, σου λέω.
2: Σήμερα θα έχει ανταρσία η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μπορεί ο Πέτσας, λέει.
2: Ένας δηλαδή. Εντάξει. Άρα θα τηρηθεί η γραμμή.
0: Τι ανταρσία να κάνουν, αφού εξαρτάται η υποψηφιότητά του από τον Πρωθυπουργό, ρε παιδιά τώρα. Ποια ανταρσία. Για να κάνει ανταρσία, πρέπει να είσαι ικανός να σπάσεις δεσμούς και να έχεις δουλέψει τη ζωή σου. Οι περισσότεροι από τους 158 βουλευτές, α, είναι και τα υπόλοιπα, τα αδέσποτα που μαζέψανε. Έχουν κάτι, ναι, από τους Σπαρτιάτες από εκεί, κάτι περίεργους τύπους. Όχι Σπαρτιάτες, από του Κωστού, του φλακισμένου, του ναζιστή. Τους πήραν εκεί και τους έλεγαν είναι δημοκράτες, θα ψηφίσουν τη Δημοκρατία. Ό,τι περνάει είναι Δημοκρατία, το ψηφίζουν τώρα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Παιδιά, είναι τραγικό, είναι τσίρκο η κατάσταση. Το βλέπουμε στη Βουλή και απογοητεύουμε. Γιατί
2: ακόμα
0: ήμουν το 7-8-9.
2: Σας
0: έβλεπα τότε το 7-8-9 στη Βουλή.
2: Αν μου πείτε μαζί σας μεγάλωσα πάντως.
0: Όχι. Δημοσιογράφος σας, ήμουν και εγώ τότε βουλευτής. Θυμηθείτε λίγο την ποιότητα των πολιτικών τότε.
2: Διαφορετική.
0: Καμία σχέση, ρε παιδιά.
2: Άλλη Βουλή.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι Βουλή. Τσίρκο, γουρλιάζουν από κάτω, φωνάζουν. Και τότε υπήρχαν εντάσεις. Αλλά υπήρχε διάλογο.
2: Αυτοδυναμία λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπετε με κανέναν τρόπο, κύριε Βελόπουλο.
0: Δεν πρέπει να έχει αυτοδυναμία και ούτε να κυβερνήσει ξανά.
2: Ωραία. Καθόλου η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
0: Παιδί μου,
2: εσείς θα μπαίνατε σε σχήμα συγκυβέρνηση
0: με ποιον
2: να προλάβω. Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με κανένα από αυτούς.
2: Ποιοι είναι οι αυτοί.
0: Ούτε Πασόκ, ούτε εσείς με κανένα, αφού τους ξέρω.
2: Μάλιστα. Ακούστε. Κατηγορηματικά ακούστε όχι, κύριε Βελόπουλε. Δηλαδή δεσμευτικά όχι, όπως μου το λέτε αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Με άεργους, τεμπελχανάδες εκατομμυριούχους, εγώ δεν μπορώ να κάνω ποτέ δουλειά. Και κυρίως ποτέ να εργαστώ, να σχεδιάσω και κυρίως να υλοποιήσω ένα πρόγραμμα 400 σελίδων.
2: Εγώ προχθές στη Βουλή σαν να είδα ένα φλερτ ανάμεσα σε εσάς και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για ποιο λόγο.
2: Είδα το κλίμα έτσι κάπως καλύτερο. Δεν σας κρύβω δηλαδή ότι το σκεφτόμουν.
0: Αφού έφυγε, αποχώρησε.
2: Λέω.
0: Δεν το είδατε.
2: Ναι, πώς δεν είδα. Πώς δεν είδα.
0: Έφυγε τρέχοντας.
2: Είδα. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Μήπως τα πράγματα
0: όχι,
2: ζεσταίνονται.
0: Όχι, επειδή είδα και κάποιους. Η διαστροφή του επαγγέλματος, δημοσιογραφία. Πείτε μου πού ακριβώς είδατε και τι είδατε.
2: Λίγο στον τόνο, κύριε Βελόπουλε. Είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία περνάνε λίγο υποδόρια. Αλλά αφήστε με εμένα τώρα. Εγώ τι είδα. Είδα και δεν έχει και καμία σημασία. Μου λέτε κατηγορηματικά όχι.
0: Συγγνώμη, να καταλάβω. Ο τόνος σας ενοχλεί η επιχειρηματολογία.
2: Δεν με ενόχλησε καταρχήν τίποτα. Γιατί με ενοχλήσει.
0: Αναφέρομαι γενικά τώρα. Η επιχειρηματολογία πρέπει να αφορά τον άνθρωπο. Του είπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του είπα για τις υποκλοπές, έδωσα και αρχικά ονομάτων. Μην μου λέτε λοιπόν, έτσι, έδωσα αρχικά ονομάτων. Ψάξτε τα ονόματα που έδωσα, ότι δουλεύει ακόμα στην Κοσποτέ ένας υπάλληλος. Τα έχω δώσει αυτά εγώ. Τα έχω δώσει, κύριε. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Το να τσιροκοπά όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, δηλαδή και το Γιανδρουλάκη προχθές. Τσιροκοπούσε ο κακομοίρης, αλλά δεν το κιόλας. Εγώ δεν θέλω να τσιροκοπώ.
2: Τώρα, είναι θύμα ο κύριος Ανδρουλάκης αυτής της υπόθεσης και από τα βασικά πρόσωπα.
0: Θυμάμαι την κυρία Τζίμα πριν από 10 λεπτά να μου λέει: θεωρώ αδιανότητα να μην έχει κάνει μήνυση. Έκανε μήνυση στον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Όχι στον Πρωθυπουργό, αλλά έχει κάνει μήνυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σταματάμε την κουβέντα εδώ. Όταν δεν έχει κάνει μήνυση αυτό που σε παρακολουθεί και έχει κάνει καταγνώστον, εντάξει. Εντάξει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι. Ο άνθρωπος παρακολουθήθηκε, ο άνθρωπος ελέγχθηκε για ποιους λόγους δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά είναι ντροπή και το συζητάμε. Έπρεπε να κάνει μήνυση στον Πρωθυπουργό. Και στον κύριο Δημητριάδη, μας είπε έτσι. Μην τον ξεχνάμε τον άλλον απ' έξω. Όλοι μέσα στο καζάνι βράζανε. Μπίτσιο, Λαβράνο. Ποιο τα είπε πρώτο αυτά, κυρία Μητσίμα. Το Μέγκα τα είπε πρώτο. Κάντε λάθος. Ο Βελόπουλος μες στη Βουλή τα είπε αυτά. Και ανέλαβα και την ευθύνη εκείνη την περίοδο, γιατί και μυστικές υπηρεσίες μέσα. Να κινδυνεύω εγώ, η οικογένειά μου, το παιδί μου. Κανείς εκ των ανθρώπων αυτών που λέει σήμερα και όσα λέει δεν κινδύνευε όταν την πρώτη στιγμή εγώ δέχτηκα απειλές απίστευτες. Απίστευτες απειλές.
2: Κύριε Βελόπουλε, αν η χώρα φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να κυβερνηθεί, να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, για το καλό της χώρας δεν θα μπορούσατε να μπείτε σε ένα τέτοιο σχήμα.
0: Όχι.
2: Αν παίρνατε. Καταλαβαίνω.
0: Ποιο σχήμα, δώστε.
2: Καταλαβαίνω ότι η πρώτη αντίδρασή σας είναι αρνητική. Ένα σχήμα όπου δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν θα είναι μέσα το πρώτο κόμμα, που η εικόνα μας είναι αυτή τη στιγμή ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν παίρνατε διαβεβαιώσεις, αν μπορούσατε να πάρετε μία συνένεση πάνω σε μία ατζέντα. Κατηγορηματικά όχι.
0: Από ποιον να πάρω διαβεβαίωση, παιδιά, από τον επαγγελματία ψεύτη. Από ποιου θα πάρει, από τον Άδωνη θα πάρει διαβεβαίωση.
2: Όχι, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι ο κύριο Ζωριάδη.
0: Δεν μπορώ να τον πιστέψω τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να τον πιστέψω. Συγχωρέστε με για αυτό που σας λέω. Δεν τον πιστεύω. Δεν τον πιστεύω.
2: Άρα δεν μπαίνω σε συγκυβέρνηση για
0: δεν μπορώ να μπω. Ακούστε, εκτός τη ζωή μου δεν έχω κάνει. Πάω σπίτι μου, σε επαναλαμβάνω, σε ένα ωραιότατο σπίτι που έχω εξωτικό εντός εισαγωγικών, στο χωριό μου. Στο πύλιο και στη Βυζίτσα απ' έξω. Αράζω εκεί μέσα και τέλει ιστορία. Τα παρατάω και φεύγω. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω.
2: Αυτοδύναμος μόνο σας.
0: Θέλω να κυβερνήσω.
2: Υπάρχουν κόμματα, πρόσωπα στο πολιτικό φάσμα με τους οποίους θα μπορούσατε να συμπορευτείτε.
0: Πρώτον, με αυτό που μπορώ να συμπορευτώ να έχει δουλέψει η ζωή του. Mm-hmm. Να μου δώσει τα περιουσιακά του στοιχεία από όπου τα βρήκε. Είναι σημαντικό για μένα αυτό. Και για τους συνεργάτες μου ισχύει αυτό. Έτσι. Και κυρίως να έχει πολιτική ποιότητα.
2: Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα αυτή τη στιγμή που να τα ξέρουμε. Όχι, ήταν αυτό. Όχι.
0: Γι' αυτό θα με κυβερνήσω.
2: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Δεν θα σα πω ονομαστικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ το πω. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Φάμελος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Παροχή υπηρεσίας.
2: Δικηγόρος, κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Παροχή υπηρεσίας. Εγώ θέλω να παράγουν πλούτο οι συνεργάτες μου. Το καταλάβατε. Άλλο η παροχή υπηρεσίας δεν είναι επάγγελμα, είναι παροχή υπηρεσίας. Επάγγελμα σημαίνει τι. Παράγω πλούτο. Για την πολιτική αναφέρομαι. Δηλαδή, για μένα παράγει πλούτο ποιος. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλίας, ο μελισσοκόμος. Mm-hmm. Αυτός που έχει μια βιοτεχνία. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Παράγει υπεραξία. Παροχή υπηρεσίας, δημοσιογράφη. Εμείς τώρα τι παροχή υπηρεσίας, να είχαμε να λέγαμε.
2: Περιμένουμε. Έχουμε ήδη ακούσει βεβαίως κάποια πράγματα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σε κάποια πράγματα μοιάζετε να είστε κοντά.
0: Στο γάμο ομοφυλοφίλων.
2: Με την κυρία Καριστιανού.
0: Αφού είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων.
2: Εντάξει, είπε όμως και πολλά άλλα. Στα εθνικά νομίζω ότι είστε αρκετά κοντά στις σχέσεις σας.
0: Δεν θα απαντήσω για μια χαροκαμένη μάνα η οποία πολιτικοποιεί την πορεία της.
2: Λέτε ότι το εκμεταλλεύετε.
0: Όχι. Λέω ότι αν δεν μου πει ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα.
2: Για να μην.
0: Έχει δηλώσει, το έχει δηλώσει. Σε συνέντευξή της.
2: Σε μένα είχε πει ότι δεν θα κάνει, αλλά τελικά έκανε.
0: Πολιτικαντισμός. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν το λέω για την κυρία, γιατί κάτω λέω. Όταν δεν λες κάτι και το κάνεις.
2: Τώρα όμως το έχει κάνει.
0: Σε παραλαμβάνω. Εάν δεν μου πει ποιος της είπε να την κάνει υπουργό και αν δεν μου πει τι έγιναν αυτά τα παραστατικά που χάθηκαν.
2: Για ποια παραστατικά λέτε.
0: Είπε σε συνέντευξή του χάθηκαν παραστατικά από το Σύλλογο. Mm-hmm. Χρήματα. Δεν μπορώ να κάνω κουβέντα πολιτική. Την αντιμετωπίζω μόνο σαν χαρακωμένη μάνα. Και να ξέρετε κάτι. Εγώ οδήγησα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τέμπη και που οδηγήθηκαν. Εγώ τους έδωσα στοιχεία για τα χημικά εγκάβματα. Ούτε η Καριστιανού ήξερε τίποτα, ούτε ο Ασλανίδης, ούτε ο Κωνσταντινίδης, ούτε κανείς. Τους κάλωσα στο γραφείο μου και τους έδωσα στοιχεία, τα έγραφα.
2: Σε κυρία Καριστιανού, το δίχως άλλο έχει την ιδιότητα της μητέρας που.
0: Ναι, αλλά εγώ αγωνίζω για 57.
2: Μπορεί να βιώσει.
0: Εμένα με είπε ψεκασμένο ο πρωθυπουργός της χώρας και σαχλαμάρα για το θέμα αυτό. Και
2: αλλά
0: δεν ανέχομαι.
2: Θα είναι και επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο θα δραστηριοποιείται. Και λέω, είστε πολύ μακριά στις ιδέες από αυτές που έχουμε ακούσει από την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Σε τι?
0: Ακούσατε καμιά ιδέα εσείς?
2: Πήρα μια αίσθηση, θα την τοποθετούσα δεξιά στο πολιτικό φάσμα.
0: Δεν τοποθετεί ο καθένας τον καθένα, είναι δικαίωμά του. Αν δεν ακούσω εγώ πραγματικά το πρόγραμμα, δεν μπορώ να σου πάμε κοντά. Αυτό λέμε μακριά, πολύ μακριά. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Κάτι πυροτεχνήματα, παπ και τελείως. Να μπούμε στην ουσία της πολιτικής. Πρόγραμμα θέλω από όλους. Να το δω και να εστιάσω πάνω σε αυτά που λένε. Αλλά όταν ξεκινάς από λάθος. Εγώ περιμένω, σας επαναλαμβάνω, να μου πει ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Αυτό είναι απίστευτη καταγγελία. Και μιλάμε για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να πούμε. Αλλά αφήστε την να κάνει κόμμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς λείπει.
0: Δεν θέλω να κάνω σχόλια. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν με νοιάζουν όλοι αυτοί.
2: Το καταλαβαίνω, κύριε Βελόπουλε, αλλά φαντάζομαι ότι.
0: Τώρα, είναι η πρώτη φορά που μιλάω για την κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, έτσι.
2: Ναι, και
0: δεν ξέρω να μιλήσει. Δεν θέλω να μιλάω. Είναι μια χαρακαμένη μάνα. Πονάω, έχασα φίλο εκεί εγώ.
2: Το γνωρίζω.
0: Έτσι. Άρα έτσι ξεκίνησε να ξέρετε λίγο το κουβάρι. Ο διευθυντής υποψηφίου, διευθυντής του γραφείου του υποψηφίου μου στην Καβάλα, του Υπεριά. Έχασε το παιδί του. Έχασα κόσμο εγώ εκεί. Αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκα. Βλέπετε τώρα στα δικαστήρια απομακρύνθηκα. Ακόμη και τα βίντεο που διαγράφηκαν και η δική μου μήνυση πήγε εκεί.
2: Σας ενοχλεί η στάση της κυρίας Καριστιανού?
0: Όχι, με ενοχλεί η στάση πολλών που φωνάζουν, που κάνουν φασαρίες και τελικά διακόπηκε η δίκη. Και θα ξαναρχίσει από την αρχή.
2: Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Γενικά λέτε. Το λέω, παιδιά. Αφορμή ψάχνει η κυβέρνηση και το σύστημα να μην γίνουν δίκες. Να μην τις δώσουμε εμείς τουλάχιστον τις αφορμές αυτές. Αυτό ζητάω.
2: Λέμε
0: εκεί
2: για
0: δηλαδή τα... ο φίλος μου ο Γιώργος που χάθηκε, τώρα θέλω να πάμε παρακάτω.
2: Λέμε για τα κόμματα τα οποία είναι υποδιαμόρφωση ή τέλος πάντων πιθανώς τα περιμένουμε μέχρι τις εκλογές που καταλαβαίνω ότι όλοι θεωρούμε ότι δεν είναι πάρα πολύ μακριά πια. Γι' αυτό σας ρωτώ για τον κύριο Σαμαρά, αν θεωρείτε ότι θα επιστρέψει και αν θεωρείτε ότι λείπει.
0: Ξέρετε, στη ζωή μου έχω μάθει το εξής. Όταν κλείνει ένας κύκλος, έχει κλείσει. Αυτό ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Ήταν πρωθυπουργοί. Αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Γιατί να ξαναγυρίσουν? Ρεβάνς είναι πολιτική. Τι είναι, ρεβασισμός?
2: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς καταλαβαίνει ότι έχει μία έχει μία σκέψη, μία γνώμη ότι εκπροσωπεί κάποιες ιδέες, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάπως απομακρυνθεί.
0: Θέλω να πω την αλήθεια. Να την πω την αλήθεια εγώ. Αφού είσαι δημοσιογράφος, δεν μπορείτε, δεν έχετε άποψη για αυτό το θέμα. Ο κ. Σαμαράς μισεί το μισθό, δεν έχει καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Είναι ενδοοικογενειακή υπόθεση. Είναι φαμίλια. Οι φαμίλιες που συγκρούονται μεταξύ τους.
2: Είναι γυμνάτη αυτό που του λένε.
0: Δεν με αφορά. Είναι φαμίλιες που συγκρούονται μεταξύ τους. Σαμαράς, Μητσοτάκης. Παλιά, τώρα τα ίδια. Δεν με απασχολούν αυτά εμένα. Η κυρία Δώρα Μπακογιάννη κατέβηκε εναντίον της Δημοκρατίας και πήρε 1,5%. Αν θυμάστε. Πώς λέγονταν η Δημοκρατική Αναγέννηση, πώς λέγονταν Αναγέννηση Γιάννησών, κάπως λέγονταν το κόμμα. Τι να συζητάω. Εγώ παλεύω με τα δικά μου νύχια και τα δόντια να ανεβώ να κυβερνήσω τη χώρα. Δεν με νοιάζει κανένα άλλο. Και να σου πω κάτι. Αν θεωρούν ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω, κάνουν ένα λάθος. Αυτοί επενδύουν στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Αυτό ίσχυε πριν το 80, ξέρετε γιατί. Δεν υπήρχαν τα social media.
2: Ούτε το κόμμα του κύριου Τσίπρα θα έχει μια καλή ευκαιρία, θεωρείτε. Εγώ άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη, τώρα που είναι, καταλαβαίνω ότι έχετε μια δυναμία.
0: Του Σπυρού.
2: Του κυρίου Άδων Γεωργιάδη.
0: Σπύρος.
2: Εντάξει, έχει και ένα.
0: Γιατί το άλλαζε τώρα, μην τα άλλαξε μόνος του.
2: Εγώ. Ο άνθρωπος, ο καθένας προσδιορίζει πώς θέλει να τον φωνάζουνε.
0: Ούτε το όνομά του θέλει να ακούει αυτός.
2: Θέλω να πω.

0: μέσα στα κανάλια λέει, δεν λένε Βόρεια Μακεδονία, λένε Μακεδονία σκέτο. Και συνεχίζεται. Στα διεθνή φορά πηγαίνω ως Μακεδονία, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι στα αθλητικά σωματεία, λένε Μακεδονία. Τους δώσαμε το όνομα απλόχερα χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Για τον κύριο Τσίπρα έχω να πω το εξής. Εντάξει, εγώ θυμάμαι μια φράση ενός φίλου αριστερού κομμουνιστή, γιατί έχω πολλούς φίλους κομμουνιστές. Ένιωσα ιδέα, μου είπε, όταν τον είδα πάνω σε ένα κότερο να καπνίζει ένα πουρο. Και να μένει σε μια βίλα και να δηλώνει 1.000 ευρώ νίκη, δεν ξέρω 2.000 πόσο νίκη. Εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο όμως πολιτικά. Εγώ τη γυναίκα μου ποτέ, έχει σπουδάσει, έχει πτυχίο, δεν την έκανα φάση τα καθηγήτρια. Για να μιλάμε για το Λαζαίδη. Δυστυχώς. Το λέω πλήρη τιμή.
1: Άρα θεωρείτε ότι και λέτε ότι η κυρία Μπαζιάννα εξελίχθηκε ακαδημαϊκά. Πώς δεν είπατε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω από νηπιαγωγός που μπορεί να είναι και η γυναίκα μου, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται σε 3-4 χρόνια καθηγήτρια. Και
1: νηπιαγωγός, εξ όσων γνωρίζω, κυρία Μπαζιάννα. Μηχανικός νομίζω είναι.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Έγινε καθηγήτρια, εν
1: τέλος πάντων, εσείς λέτε λοιπόν
0: και
1: ότι.
0: Και το
1: εκεί
0: τυπικό θα
1: κάποια...
0: κρατούσα. Θα περίμενα να φύγω ο πρωθυπουργός και αν ήθελε να γίνει, γινόταν. Δεν μπορεί ξαφνικά fast track να γίνεται σύζυγος πρωθυπουργού. Είσαι πρωθυπουργός. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τις επισκηνήσεις σου. Πούρα, κότερα, προδοσία Μακεδονίας. Προδοσία της δημοκρατίας. Το δημοψήφισμα. Πρόδωσε την ουσία της δημοκρατίας. Αφήστε τα υπόλοιπα τώρα, τα προσωπικά του. Πρόδωσε τη δημοκρατία.
1: Ότι αν δεν είχε κάνει εκείνο το δημοψήφισμα, δεν θα είχαμε καταφέρει κάτι καλύτερο σε εκείνες τις διαπραγματεύσεις.
0: Δεν βγάζω άκρες εγώ. Ο λαός αποφάσισε. Τι συζητάμε τώρα.
1: Δεν τον μετράμε άσχημα στις δημοσκοπήσεις, το βλέπετε.
0: Εγώ θυμάμαι, λέγατε ένα στους τρεις θα ψηφίζει Καριστιανού, ένα στους τρεις θα ψηφίζει Τσίπρα. Δεν το βλέπω. 30 δεν έχει ο Τσίπρας και οι 50 είναι οι Καριστιανοί.
1: 30 όχι, αλλά μια δυναμική τη βλέπω.
0: Να σου πω κάτι. Όταν δεν έχει δουλειά. Λένε, ή πας για ψάρεμα ή κάνεις δημοσκόπηση.
1: Δεν τις εμπιστεύεστε.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν σας δίνουν άσχημα και εσάς.
0: Στο μεταπτυχιακό μου, μία εργασία μου ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Ξέρω πώς γίνονται, ξέρω πώς πρέπει να γίνονται. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, κυρία Τζίμα, πρέπει το δείγμα σου να είναι 10.000 άνθρωποι.
1: Τον κύριο Ράμο, τι έχει συμβεί, κύριε Βελόπουλο?
0: Είμαι απέναντί του.
1: Γιατί?
0: Διότι.
1: Δεν του χρωστάμε του κύριου Ράμου για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Γιατί παραιτήθηκε.
1: Τι εννοείτε?
0: Αφού του χρωστάμε.
1: Έχει υπηρετήσει ο κύριος Ράμος, καταρχήν, από ό,τι ξέρω. Πλέον.
0: Πλήρης ημερών έφυγε. Όχι βιολογικά.
1: Από την δουλειά. Και ξύλο.
0: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Θες να κάνεις τη δουλειά σωστά. Βλέπεις ότι κάτι γίνεται στραβά. Η πρώτη δουλειά είναι να παραιτηθείς. Όχι να παραμείνεις στην καρέκλα. Και το χειρότερο από όλα που έκανε ο κ. Ράμος.
1: Για την αρχή μιλάτε πάντα και για την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάτε πάντα. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι το θέμα σας με τον κύριο Ράμο έχει να κάνει με τα Σκόπια.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό που όμως με ενόχλησε περισσότερο σαν άνθρωπο και σαν Μακεδόνα είναι αυτό που είπε. Ότι στα Σκόπια μπορούν να μιλάνε. Στην Μακεδονία, την ελληνική δηλαδή, αυτό που κάνει οι Σκοπιανοί, να μιλάνε ποια γλώσσα θέλουν.
1: Ουδέσατε τα χέρια μέσα στην ανεξάρτητη αρχή.
0: Εγώ.
1: Και πολλοί λένε ότι βάλατε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και ότι. Με αυτόν τον τρόπο άλλαξε η σύνθεση και δεν μπήκε και το πρόστιμο τότε στην Ελλάδα.
0: Όταν τελειώσετε θα απαντήσω.
1: Τελείωσα.
0: Επειδή η μάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που τα γράφουν αυτά. Είχε τελειώσει η θητεία τους.
1: Όχι.
0: Κάνετε λάθος.
1: Ψάξτε
0: το καλύτερα. Είχε τελειώσει η θητεία τους. Έπρεπε να αλλάξουμε τα μέλη. Οποιαδήποτε απόφαση και να έπαιρναν μετά θα ήταν άκερη. Και τους λέω, ελάτε εδώ να συζητήσουμε σοβαρά. Από τα 7 μέλη τα 4 είναι του Πασόκ. 4 είναι Πασόκ. Δεν τον αλλάξαμε τον Ράμο, παρέμεινε ο Ράμος.
1: Ναι, αλλά μετά η ισορροπία άλλαξε.
0: Δεν καταλάβατε.
1: Δεν μπορούσε
0: από τα 7 μέλη, σας επαναλαμβάνω, τα 4 είναι Πασόκ. Ο Ράμος είναι Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί τους διόρισα, μαζί μιλάμε, και είναι 5-2. Ποια σύνδεση άλλαξε? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ξέρετε, ότι λειτουργούμε με την εικόνα και όχι με την ουσία. Τι είπα εγώ, πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει. Ας τους αλλάξουμε. Δεν μπορούμε. Μένουν οι ίδιοι, 5-2 είναι. 5-2 είναι.
1: Δεν είχε συνεισφορά ο κύριος Ράμος στην υπόθεση των υποκλοπών, γιατί. Του επιτίθεστε με σποδρότητα.
0: Όχι, για το εθνικό θέμα ότι... το επιτέθηκα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Φοβάμαι ότι μπλέκουμε τα πράγματα.
0: Όχι. Γιατί τότε πολιτικολογούσε με κόμμα. Πολιτικολογούσε με κόμμα τότε ο κύριος Ράμος. Και έκανε παρεμβάσεις πολιτικές. Άρα τον αντιμετώπισα ως πολιτικόν. Όχι ως δικαστή. Ως δικαστή τότε ήταν ο καλύτερος δικαστής, μου έχουν πει. Έτσι έχω μάθει, έτσι. Και κατευθυσμένος και πολύ καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλλά μπορώ πολιτικά να διαφωνώ μαζί του. Τώρα πλέον. Γιατί μου λέει εμένα ότι μπορούν στα Σκόπια, στην Μακεδονία, στη Φλόρινα να λένε μπέγκαντε, γκρέτσκι, μπέγκαντε. Σε σημαίνει αυτό. Φύγετε Έλληνες από τη Μακεδονία. Τα τραγουδάνε αυτά. Στο Αμίντεο, σε κάποια χωριά, τα τραγουδάνε. Και να επιτρέπετε να τραγουδάνε αυτό. Όχι, παιδιά. Διαφωνώ ριζικά. Ποτέ. Πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν αυτοί. Ποτέ. Και είμαι εκνευρισμένος γιατί για τη Μακεδονία. Ξέρω

0: Τι έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ξέρετε, η Μακεδονία δεν είναι μια ονομασία απλή. Τα Σκόπια είναι ένα περίκλειστο κράτος. Για όσους ξέρουν την Αγγλό συμφωνία που η Ελλάδα έχει υπογράψει, mm-hmm. περίκλειστο κράτος σημαίνει από τη στιγμή που τα αναγνώρισα εγώ, δικαιούνται έξοδο στο Θερμαϊκό κόλπο. Να έχουν ακτοφυλακή, λιμενικό, μέσω του αξιού. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα το δούμε το έργο μετά το 2030 στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα θα τα βρούμε μπροστά μας μετά. Ότι ανοίξαμε κερκόπορτα στην ιστορία αυτή. Χωρίς να πάρουμε και κάτι από τους Σκοπιανούς.
1: Πριν σας αφήσω, κύριε Βελόπουλε, θέλω να συζητήσουμε λίγο για την πτώση του Όρμπαν. Πώς είδατε την εξέλιξη?
0: Θέλω να πάθει.
1: Τον έχετε χαρακτηρίσει σοβαρό πολιτικό.
0: Τον έχω χαρακτηρίσει σοβαρό για τη χώρα του.
1: Ναι, σοβαρό πολιτικό πάντα.
0: Αποφάσισαν ότι είναι ασόβαρος ο Όρμπαν, οι κάτοικοι το διώξανε. Βέβαια και ο άλλος, ο περίεργος τύπος, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Τα ίδια περίπου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Κάτσε τώρα. Μήπως είναι αλλαγή φρουράς. Αλλά από την άλλη, φιλότουρκος είναι.
1: Δεν ξέρω. Ίδιο κόμμα, ίδια οικογένεια πολιτική ευρωπαϊκά. Μπράβο. Και εξ όσων γνωρίζω, τον είχε και είδωλο. Διάβαζα ότι μεγάλωσε με την αφίσα του στο δωμάτιο.
0: Γι' αυτό σας λέω, μην τα μπερδεύουμε. Αλλά φιλότουρκος είναι ο Όρμπαν. Δεν μπορεί να είναι φίλος της Ελλάδος. Μην κοροϊδευόμαστε. Να ξέρουμε ότι ένα και να κάνουν δύο. Για τη χώρα του έκανε καλά. Δηλαδή, οι γεννήσεις αυξήθηκαν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει λαθρομετανάστες.
1: Καλά, μιλάμε για μια εκτεταμένη διαφθορά χωρίς τέλος.
0: Λέω για κάποια πράγματα που ήταν καλά για τη χώρα του.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε, το αν υπάρχει διαφθορά σε μια χώρα.
1: Συναλλαγή κάπως.
0: Δεν το ξέρω εγώ κι εσείς. Το ξέρουν οι κάτοικοι. Αποφάσισαν ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άρα έφυγε, τελείωσε. Από τη στιγμή που ο λαός Ουγγαρίας αποφάσισε ότι υπάρχει διαφθορά και το διώξανε. Κανένα λόγο δεν πέφτει σε μένα. Πέφτει, όχι. Το διώξανε, τελείωσε. Εγώ δεν είμαι με τον Όρμπαν, να ξέρετε.
1: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Είχα μια αίσθηση ότι τον βλέπετε έτσι με μια συμπάθεια. Όχι, ε.
0: Ακούστε, στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω τα καλά. Δηλαδή, από τον Τραμπ πήρα κάποια καλά. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό το άλλο πρόσαλο που κάνει με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Γιατί εγώ τον έλεγα ότι ναι, μου αρέσει ο Τραμπ, γιατί έλεγε και μιλούσε για ειρήνη. Μιλούσε για σταμάτημα πολέμων. Σαφώς και ήμουν μαζί του. Έλεγα αυτό θα σταμάτησε τους πολέμους. Αλλά πού να ξέρω ότι θα διαγυρίσει ανάποδα. Βέβαια, ας δούμε και τη δεύτερη εικόνα του Τραμπ. Κερδίζει η Αμερική. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη εξαγωγή πετρελαίου. Κερδίζει ο Αμερικανικός παράγοντας πάρα πολλά λεφτά. Έλεγε πρώτα η Αμερική και μετά όλοι οι άλλοι δεν με ενδιαφέρει.
1: Διεθνές δίκαιο.
0: Δεν υπάρχει. Κυρία, μη ζούμε με αυταπάτες. Το διεθνές δίκαιο το επικαλούνται οι αδύναμοι. Είναι η στιχομηθεία Αθηναίων και Μιλίων.
1: Δεν επικαλείται αυτό πάνω ακριβώς στη σχέση μας με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
0: Να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Κάποια στιγμή θα γίνει πόλεμος. Φοβάμαι ότι θα γίνει. Δεν μου αρέσει η ιδέα. Τη χαίρομαι. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει πόλεμος. Δεν θα τον αποφύγουμε. Οι Τούρκοι αυτό κάνουν βήμα-βήμα-βήμα μέχρι να σε γονατίσουν και να θεωρήσουν δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο με την Ελλάδα. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι. Mm-hmm. Από το 80 και μετά η Ελλάδα έκανε πολύ καλή δουλειά στο στρατό.
1: Άρα έκαναν και κάτι καλό οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Γιατί αυτοί κυβέρνησαν από το 80 και μετά.
0: Μας εξόπλισαν καλά. Αλλά έγιναν και πλούσιοι πολλοί από αυτούς. Ο Άκης είναι φυλακή. Μόνος. Όχι, για τα εξοπλιστικά πήγε φυλακή.
1: Ναι.
0: Σας είπα, μας εξόπλισαν καλά. Αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε διπλάσια έτσι, οπλικά συστήματα. Αυτό που κάναμε με τις φρεγάτες στις 4. Θα μπορούσαμε να πάρουμε 2 φρεγάτες από τη Δημοκρατία και τα υπόλοιπα λεφτά να τα επενδύσουμε σε drones. Από το 19 το λέω και αυτό. Φτιάξτε μια βιομηχανία drones στην Ελλάδα. ΣΔΙΤ. Μια εταιρεία, λέω εγώ Φουφουτίδης, μαζί με το κράτος, συνεργασία να κάνουμε drones. Με χρήματα επιδότησης. Απλά είναι τα πράγματα. Για εξαγωγές. Τες εργασίες κτλ.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και να πω ότι ήταν πολύ έτσι θετικό ότι ούτε.
1: Τίποτα. Είχα,
0: τίποτα. Έρεη η συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
12: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή πολλοί από εσάς, μπορεί να απορείτε κιόλας, δεν μιλάς για ιστορία, θα μιλήσουμε για ιστορία. Θα πούμε ορισμένα πράγματα που θεωρώ πολύ σοβαρά. Χρησιμοποιούμε μια έκφραση, έτσι. Πολύ. Α, δεν ξέρουμε τι εννοούμε. Μην κάνεις την Κασάνδρα. Μην γίνεσαι Κασάνδρα. Δηλαδή, αρνούμαστε την λογικοφανή αιτιολόγηση του ονόματος Κασάνδρα. Η Κασάνδρα δεν ήταν κάτι κακό. Α, θυμάσαι τον Τροϊκό Πόλεμο. Προέβλεπε τα δεινά που ερχότανε, αλλά είχε καταραστεί ώστε να μην την πιστεύει κανένας. Δεν είχε καταραστεί. Με συνέπεια, να λέει ότι έρχεται, αν μην την πιστεύει κανένας. Η Κασάνδρα λοιπόν ήταν ένα σύμβολο και είναι ένα σύμβολο της προφητείας που δεν εισακούεται. Η μορφή της Κασάνδρας στην αρχαία ελληνική μυθολογία και ελληνική αντίληψη κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Και δεν μπορεί να την επικαλούμαστε μέχρι και σήμερα την Κασάνδρα, μέχρι και τώρα φίλες και φίλοι, και να μου λένε κάποιοι ανόητοι γελοί ότι οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες. Οι Τρώες ήταν 100% Έλληνες. Πελασγοί. Γι' αυτό όπως με τη Λέσβο, τη Λίμνο, είχαν φύγει και πήγαν εκεί. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι όχι μόνο ως προφήτηδα, αλλά και ως σύμβολο της τραγικής αλήθειας που δεν εισακούεται, είναι η Κασάνδρα. Διότι τραγικός έλεγε την αλήθεια, αλλά δεν την πίστευε κανένας τραγικότατα. Η κόρη του Πριάμου, λοιπόν, τα κόρη του βασιλιά Πριάμου και της Εκάδης, πριγκίπισσας της Τρίας, έλαβε το χάρισμα της μανδύας από το Θεό Απόλλωνα. Ήταν ένα medium, μια προφήτησα. Όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αλλά με την έννοια, αν θέλετε, της αρχαιολογικής αντίληψης. Όταν εκείνη αρνήθηκε να ενδώσει στον έρωτά του, εκείνος την καταράστηκε. Να προλέγει την αλήθεια, αλλά κανείς να μην την πιστεύει. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Η τραγωδία της, δηλαδή ο Θεός Απόλλωνας ήταν λίγο παιχνιδιάρης, δεν ήθελε η Κασάνδρα, το αρνήθηκε και αυτός την καταράστηκε, ώστε να λέει την αλήθεια, να προφητεύει γεγονότα τα μελούμενα, αλλά μην την πιστεύει κανένας. Η τραγωδία της Κασάνδρας δεν έγκυται στην απώλεια της πατρίδας της ή στο θάνατό της, αλλά στην απόλυτη αδυναμία να αποτρέψει αυτά που γνώριζε θα συμβούν. Δηλαδή, φανταστείτε να ξέρετε πότε θα πεθάνετε, τι ώρα θα πεθάνετε, πώς θα γίνει αυτό και να μην μπορείς να τα αποφύγεις. Δηλαδή, να ξέρεις ότι η ημερομηνία τάδε του 2070 είναι ο θάνατός σου και είσαι στο 2069 με κάποιο συμβάν. Και ενώ γνωρίζεις πως θα γίνει, να μην μπορείς να το αποτρέψεις. Αυτό ήταν η μεγάλη τραγωδία της Κασάνδρας. Προειδοποίησε για τον Δούριο Ύπο. Όταν τον έβαλαν μέσα τον Δούριο Ύπο, πριν μπει μέσα, τους προειδοποίησε. Προέβλεψε την πτώση της Τρίας. Ακόμη και το δικό της θάνατο. Και μην ξεχνάμε ότι το Δούριο Ύπο, επειδή μαθαίνουμε ότι τον έκανε ο Οδυσσέας, είναι μεγάλο παραμύθι. Ο άνθρωπος έκλεψε ιδέα αλλού. Κλεφτράκος ήταν ο Οδυσσέας. Λαμόγιο μεγάλο ήταν. Παρ' όλα αυτά, η φωνή της ήταν καταδικασμένη σε απαξίωση. Συνολική απαξίωση. Η μοίρα της ενσαρκώνει την απελπισία του ανθρώπου που βλέπει ξεκάθαρα, αλλά είναι παραμερισμένος από έναν κόσμο που δεν θέλει να δει. Είναι αυτό που βλέπει ο νεοέλληνας. Ο ψηφοφόρος σήμερα που βλέπει. Ο νεοδημοκράτης, ο φανατικός. Έχει ισοπεδωθεί το σύμπαν και δεν θέλει να πιστέψει ότι το κόμμα το δικό του, που είναι αναντάν παμπαντάν που λέμε και στα χωριά μας, νεοδημοκράτης, ότι κάνει τόσο κακό στην Ελλάδα. Το βλέπει. Το βλέπει μπροστά στα μάτια του. Αλλά δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν θέλει να πιστέψει ότι κάνει λάθος τόσα χρόνια. Ο Σιριζέος, ο ψευτοαριστερός, ο οποίος έθεσε τώρα Μακεδονία προδίδοντας τη χώρα και είναι αμετανόητος λέγοντας τι να κάνουμε, λύθηκε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τώρα ξεκινάει για τα Σκόπια και για την Ελλάδα. Γιατί διεκδικούν Μακεδονία του Αιγαίου. Αυτή πρέπει να είναι η απελπισία αυτών των ανθρώπων. Και το άλλο 60% που δεν πάει να ψηφίσει, που ενώ γνωρίζει ότι πρέπει να δώσει ευκαιρία σε κάποιους άλλους για να μπορέσουν να κυβερνήσουν τη χώρα, απέχει και έτσι δίνει δυνατότητα στους κομματικούς, φανατικά, τυφλούς, οπαδούς, χουλιγκάνους, τους κουλιγκάνους της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέμε χούλιγκαν, λέμε κούλιγκαν. Οι οπαδοί του κούλι, λένε στην πιάτσα, είναι οι κούλιγκαν. Έτσι, όχι χούλιγκαν, κούλιγκαν. Γελάει ο άλλος. Ναι, είναι οι κουλιγκάνοι. Οι κουλιγκάνοι της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν βλέπουν το κόμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτισμό, δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία, δεν έχει καμία σχέση με τα εθνικά ιδεώδη, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους πατριώτη. Δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου πατριώτη και να ξαναψηφίσεις αυτό. Δες το κατάματα, σου λέω. Δες το επιτέλους. Ο Αισχύλος στην τραγωδία του, σε μια τραγωδία εξαιρετική, δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει Αισχύλο, πώς έχετε διαβάσει Αριστοφάνη, πώς έχετε διαβάσει, ξέρω εγώ, τους αρχαίους
οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, αν διαβάσετε λίγο, θα καταλάβετε τι μεγαλείο διαβάζουν Σέξπιρ οι άλλοι. Βρε, ανόητοι, διαβάστε τραγωδίες και κομμωδίες. Ξεκινήστε από εκεί. Αγαμέμνον αποδίδει στην Κασάνδρα ως μια μορφή βαθιά συναισθηματική και πνευματικά ανώτερη. Δηλαδή, την τίμησε ο Αισχύλος, ο οποίος Αισχύλος, για να διάβασε, δεν ξέρετε, πολέμησε στο Μαραθώνα, έτσι. Ο τραγωδός αυτός, ο εξαίρετος αυτός πνευματικός ταγός, ο Αισχύλος, είχε πολεμήσει στο Μαραθώνα. Ήταν και πολεμιστής. Οι περισσότεροι ήταν και πολεμιστές. Η οποία ακόμη και λίγο πριν το τέλος της αρνείται να αποδράσει από την αλήθεια που γνωρίζει. Εγκλωβισμένη η Κασάνδρα. Εγκλωβισμένη στην αλήθεια την οποία την λέει, δεν μπορεί να την αποτρέψει και δεν μπορεί να την πιστέψουνε. Η σιωπή που αντιμετωπίζει από τον περίγυρο της είναι μια μορφή πνευματικής βίας. Η αλήθεια της γίνεται η δική της αλήθεια, η πραγματική αλήθεια, η πραγματικότητα, αβάσταχτη για έναν κόσμο που έχει συνηθίσει να ζει με ψέματα και αυταπάτες. Και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει η Κασάνδρα σήμερα στο Νεοέλληνα, τον Νεοραγιά. Ζει με ψέματα και αυταπάτες ότι κυβερνάται από Έλληνες πολιτικούς που θέλουν το καλό του. Αλλά κυβερνάται από Έλληνες πολιτικούς που μισούν τον Έλληνα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η Κασάνδρα αναδεικνύεται έτσι σε παγκόσμιο σύμβολο. Σε ένα σύμβολο όπου ο προφήτης που βλέπει προειδοποιεί αλλά ποτέ δεν ακούγεται. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος σύνδρομο της Κασάνδρας χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα ή ομάδες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου χωρίς να εισακούονται. Εύχομαι να μην είμαι εγώ ένας από αυτούς. Μια σύγχρονη Κασάνδρα. Να σας λέω αυτό που βλέπω, που βαίνεται, που είναι, που πραγματικά συμβαίνει και να μην θέλετε να το δείτε πολλοί από εσάς. Αναρωτιέμαι και επαναλαμβάνω, θέλω ειλικρινά να το αντιληφθείτε αυτό που λέω. Δεν βλέπετε την αλήθεια. Δεν θέλετε να τη δείτε. Αφήστε τα κόμματα μακριά, ρε παιδιά. Ελλάδα, πατρίδα, ορθοδοξία, θρησκεία.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αποδεικνύει ότι αυτός ο λαός που λέγεται ελληνικός λαός, ο πολιτισμός αυτός, ο τεράστιος, ο γιγάντιος, είχε ψάξει, είχε βρει, είχε δώσει λύσεις σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, πάμε να τους κάνει. Το καλοκαίρι που έρχεται, ας πούμε, όλοι τρέχουμε να πάρουμε αντιλιακά. Ο μοναδικός λαός στον πλανήτη που έκανε επιστήμη εντός εισαγωγικών την αντιλιακή προστασία ήταν η προγονή μας. Υπάρχουν καταγεγραμμένα σε πηγές άπειρα θέματα και άπειρες αναφορές ότι οι πρόγονοί μας βρήκαν τρόπους για να έχουν αντιλιακή προστασία. Καλή ή κακή δεν έχει σημασία. Το έψαξαν για να μην έχουν εγκάβματα. Να ξεκινήσω. Δεν θα πω ότι στην Ιλιάδα, παραδείγματος χάρη, αν διαβάσει την Ιλιάδα, ακόμη και Οδύσσια, αλλά κυρίως στην Ιλιάδα που είχαμε μάχες με σφαγές, με έντερα, με, ξέρω εγώ, με καρδιές, με αχιλιοπτέρνα και όλα αυτά. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ιατρική. Χρησιμοποιούσαν και διάφορα βότανα και φάρμακα για να ιάνουν τις ασθένειες ή τις αρρώστιες ή τις πληγές. Μιλάμε για το 1300 π.Χ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι πρόγονοί μας για τα εγκάβματα ή τι έκαναν για τα αντιλιακά. Οι πρόγονοί μας λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες, χρησιμοποιούσαν φυσικές ουσίες και πρακτικές για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον ήλιο. Το ελαιόλαδο, το λάδι, ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας. Εφάρμοζαν ελαιόλαδο, ακούστε, όχι μόνο έτσι στο δέρμα τους, όχι μόνο για ανυδάτωση, αλλά και ένα είδος προστασίας από τον ήλιο. Παρόλο που το ελαιόλαδο, για όσους ξέρουν έτσι, δεν παρέχει αποτελεσματική αντιλιακή προστασία, δημιουργούσε ένα στρώμα που μείωνε την αφυδάτωση του δρόματος. Δηλαδή δεν ίδρωνες πολύ, με συνέπεια να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματός σου. Αρχαίοι Έλληνες κάναν ανάμιξη έτσι ελαιολάδου με βότανα όπως η μυρτιά και ο κισός για να ενισχύσουν την προστατευτική δράση και να φροντίζουν το δέρμα τους. Τι κάναν δηλαδή? Και καλοπισμό. Μιλάμε για ένα λαό. Όταν οι άλλοι έτρωγαν ανθρώπους μέχρι το 1000 μετά Χριστόν, οι πρόγονοι μας από τον 5ο αιώνα π.Χ. είχαν δημιουργήσει ειδικές αντιλιακές ουσίες μαζί με το λάδι, το ελαιόλαδο, και έβαζαν μέσα διάφορα φυτά, βότανα, όπως γίνεται και τώρα. Σε ένα προϊόν, ας πούμε, παρουσίαζα και παρουσιάζω το καλοκαίρι συνήθως την αντιλιακή αυτή κρέμα που μέσα έχει διάφορα βότανα. Το ίδιο κάναν και οι πρόγονοί μας. Χιλιάδες χρόνια πριν, όχι τώρα. Ένας άλλος τρόπος προστασίας που βρήκαν οι πρόγονοί μας, ήταν συγκεκριμένος. Η χρήση καλλυντικών από πυλό. Αλλά φυσικά υλικά που εφαρμόζονται στο δέρμα. Δηλαδή, ο πυλός μαζί με φυσικά υλικά για να προστατεύονται από τις ψηλές θερμοκρασίες, κυρίως όταν κάνανε εκστρατείες. Οι στρατιώτες δηλαδή, για να μην καίγονται στη διαδρομή, γιατί κάτω από τον ήλιο πηγαίνανε, δεν είναι τώρα, ή στα πλοία πάνω, είχαν κάνει ειδική, ακούστε τώρα, εφαρμογή πάνω στο σώμα τους, για να έχουν αντιλιακή προστασία. Ο πυλός παρέχει μια φυσική ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αν και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άνθρωποι που εκτιμούσαν τη ζωή σε εξωτερικούς χώρους, συνήθως αναζητούσαν σκιά ή κάλυψη της ώρας που είχε έντονη ηλιοφάνεια. Δηλαδή, όταν είχε πολύ έντονο ήλιο, δεν αμολιόταν και πολύ έξω. Ξέρετε, και ένα από τα δείγματα για να καταλάβει κάποιος πώς βγαίνει ο πολιτισμός είναι και αυτός. Όταν ο άνθρωπος, επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν μπορεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, καλοκαίρι τώρα έτσι, να είναι στον δρόμο, τι πολιτισμό να φτιάξει? Όταν κάνει πολύ κρύο και είσαι αναγκασμένος να είσαι μέσα σε σπηλιές ή μέσα σε σπίτι και να μην βγαίνεις, τι πολιτισμό να κάνεις? Βγαίνα μόνο για το φαγητό και γύρω πίσω. Έτσι στην Αφρική, έτσι και στη Βόρεια Ευρώπη. Ενώ οι Έλληνες πεζοπορούσαν. Βγαίνουν το πρωί, κάνουν τη βόλτα τους, το μεσημέρι πήγαν σπίτι, τα απόγευμα ξανά το ίδιο. Άρα όλο αυτό τους δημιουργούσε και την κατάλληλη συνθήκη για να φτιάξουν πολιτισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαστε τεράστιος πολιτισμός, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τι φορούσαν? Πάντοτε ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα από λινάρι, λινό ή βαμβάκι που τους προστάτευαν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Όχι τώρα που φοράμε τα νάιλον, είτε καλοκαίρι που έχει πολύ αστέρα μέσα. Ο οποίος ξέρετε τώρα, για να τα λέμε και όλα, το νάιλον από το πετρέλαιο βγαίνει. Το υλικό, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί αυτά φοράμε πάνω μας. Ορισμένες συνταγές για την προστασία του δέρματος στην αρχαιότητα ήταν συγκεκριμένες. Περιλάμβαναν κερί μέλισσας, την αλυφή, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μαζί με τα έλαια για τη δημιουργία προστατευτικών κρεμών. Δηλαδή, οι κυραλυφές που είναι δημιουργία του Αγίου Όρους, την ρίζα τους την έχουν στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά. Είναι γνωστά αυτά. Για όσους ασχολούνται σοβαρά με τα θέματα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μαυρισμένο δέρμα συχνά συνδεόταν με τους εργάτες ή τους αγρότες. Ενώ το ανοιχτόχρωμο δέρμα θεωρούνταν ένδειξη ευγενικής καταγωγής. Τα ίδια συνέβαιναν μέχρι μερικά χρόνια. Βλέπετε τον αγρότη, τον κακομοίρη, τον πτηνοτρόφο,
μαυρισμένο, ροζοκασμένο το χέρια του, το πρόσωπό του, γιατί δουλεύει στο χωράφι. Και καπέλο να φορέσει, πάλι μαυρίζει. Από την αντανάκλαση του ήλιου. Είναι ίδια ακριβώς η κοινωνία, δεν διαφέρει σε τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οι ανώτερες τάξεις προσπαθούσαν να προστατεύσουν το δέρμα τους με διάφορους τρόπους. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα λέω αυτά γιατί όλα αυτά δείχνουν την ευρηματικότητα των προγόνων μας. Το πόσο ευρηματής ήταν και πόσο ευρηματικοί. Έψαχναν το παραμικρό.

Κατά την άποψή μου, ένας από τους πλέον αδικημένους ηγέτες αρχαιότητος, τον οποίο, τι να πω ρε παιδιά, βλέπω γενικά στο διαδίκτυο, στο TikTok, στο YouTube πράγματα και φρύτω. Τον Μέγα Αλέξανδρο τον διεκδικούν οι Σκοπιανοί εδώ και χρόνια. Τώρα οι Βούλγαροι μάτσανε τους Αλβανούς. Οι Βούλγαροι λένε ότι ο Φίλιππος ήταν Βούλγαρος και η μητέρα του Αλεξάνδρου ήταν κατά το ίμιση Βουλγάρα. Οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο γιατί η μάνα του Ολυμπία λέει ήταν Μολοσσός. Η Μολοσσή δεν είχε καμία σχέση με τους Αλβανούς, εν πάση περιπτώσει Άρβανο και τα λοιπά από πάνω τους Γκέγκηδες. Και οι Έλληνες από κάτω να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Να μην ασχολούνται σοβαρά. Ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, και ο πλέον αδικημένος αρχαίος Έλληνας βασιλιάς στρατηγός ήταν ο Πύρος. Και πραγματικά η ελληνική ιστοριογραφία δεν ασχολείται με τον άνθρωπο αυτό, όπως δεν ασχολείται και με τον Αλέξανδρο. Γιατί δεν ασχολείται, να σου πω εγώ. Γιατί αυτές οι φυσιογνωμίες, επειδή διεκδικούνται από κάποιους, βλέπεις Σκοπιανοί, τώρα Αλβανοί, δηλαδή λες και προετοιμάζουν το έδαφος για κάτι που έρχεται στην ιστοριογραφία την ελληνική, τα ελληνικά κόμματα και ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι αμφισβητήσιμος και αφού είναι αμφισβητήσιμος δεν πρέπει να μάθουμε γι' αυτό. Να αμφισβητήσιμος από σοβινιστικούς κύκλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί δεν είναι αμφισβητήσιμος. Ο Πύρος είναι όνομα ελληνικό. Πύρα κτλ. Έλληνας. Υπηρώτης. Ήταν ο Πύρος της Υπήρου, ο τελευταίος, μεγάλος ηγέτης. Το 318 μέχρι το 272 έζησε, έτσι. Ήταν από τους πιο ισχυρούς και εντυπωσιακούς ηγέτες της πρώιμης ελληνιστικής περίοδου. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι ηγέτες υπάρχουν μετά τον Αλέξανδρο. 5, 6, 7, 8 υπάρχουν τεράστιοι. Αυτή είναι ένα διαφορετικό κομμάτι που πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά. Ήταν γόνος της δυναστείας των Εακιδών, Εακίδες, Έλληνες, οι οποίοι καταγόταν μυθικά από τον Νεοπτόλεμο, γιο του Αχιλλέα. Αυτοί ήταν, αυτός ήταν. Και για να το πω διαφορετικά, αν μιλάμε για Αχιλλέα, μιλάμε για Μυρμιδόνες, μιλάμε για Φθία, μιλάμε για Φθιώτιδα, γιατί η Ήπειρος από την Πίνδο κατέβηκαν πολλά φύλλα και κάποιοι ιστοριογράφοι μιλούν για κάθοδο των Μυρμιδόνων από την Πίνδο. Και γιατί όχι, ισχύει και αυτό. Πατέρας του ήταν ο Εακίδης και μητέρα του η Φθία. Φθία. Τι είναι η Φθία, η Φθιώτιδα, η Φθία που λέμε, έτσι, το όνομα. Ενώ μέσω συγγενικών δεσμών συνδεόταν και με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν μακρινή συγγενής. Ήταν συγγενής, είχαν το ίδιο αίμα. Από την παιδική του ηλικία αυτή μεγάλη μορφή βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών αναταραχών. Σε ηλικία 2 ετών εκθρονίστηκε και διασώθηκε χάρη στην παρέμβαση του Ιλυριού Γλαυκία. Δείτε τώρα, Ιλυρίοι λέει άλλο, σήμερα λέει Ιλυριός. Γλαυκία, ελληνική λέξη. Βρε κακομύριδες που πέφτει στην παγίδα του κάθε ράμα που μισεί την Ελλάδα ενώ είναι γεννήτσαρος ελληνικής καταγωγής. Βρε Γκέγκηδες, τι δουλειά έχετε με την Αλβανία εσείς. Οι Γκέγκηδες είστε από τη Μογγολία, από τα Ουράλια, όρια μπας επιπτώσει. Από πάνω, από την Κασπία θάλασσα. Τι δουλειά έχετε με τους Τόσκηδες εδώ. Τους γηγενείς που είναι συγγενείς μας, αδέρφια μας οι Αλβανοί. Το έχω πει κύριες φορές. Παρέμβαση Ιλυριός βασιλεύς ο Γλαυκίας. Δηλαδή πόση Γλαυκία σας δέρνει μερικούς. Για να μην καταλάβετε τα αυτονόητα για να μου κάνει μια κουβέντα. Επέστρεψε στο θρόνο του όταν έγινε 12 ετών. Όμως εκθρονίστηκε ξανά στα 17 και πού κατέφυγε, στο Δημήτριο τον Πολιορκητή. Σε Έλληνα πάλι. Γιατί στους Έλληνες πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού. Ακόμη και ο Ιλυριός, ο Γλαυκίας είναι ελληνικό φίλο. Το έχω πει εδώ, Διονύσιος Αλικανασεύς, το έχω πει χίλιες φορές. Το λέει ότι προέρχονται από τον πύργο Ηλίας, από την Ηλίδα. Το λέω πύργο Ηλίας, για καταλάβετε, έτσι. Έφυγαν από εκεί και ανέβηκαν επάνω. Δηλαδή τι πρέπει να σας πω άλλο. Σας βάζουν οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι για να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας στα Βαλκάνια και δεν βλέπετε την καταγωγή σας. Κάνατε DNA για να καταλάβετε ποιοι είστε. Φιλοξενήθηκε λοιπόν και στην αυλή του Πτολεμαίου, στην Αίγυπτο. Παντρεύτηκε την Αντιγόνη και με την υποστήριξή του Πτολεμαίου, ανέξε την εξουσία στην Ήπειρο. Αρχικά συγκυβέρνησε με τον Νεοπτόλεμο τον Τρίτο. Με τον οποίο η συνύπαρξη βέβαια ήταν πολύ έφταση. Δεν πάει συγκυβέρνηση, μην λέμε κοροϊδά τώρα. Δεν γίνεται. Ένας, είμαι υπέρ της μοναρχίας. Ένας άρχη. Το έχω πει και φορές. Όχι μοναρχίας, βασιλείας ή αυτοκρατορίας.
Γενικά ακόμη και στη δημοκρατία, σε ένα κόμμα κουμάντο κάνει ένας. Ακούει τους υπολείπους, αλλά ένας κάνει κουμάντο. Για να έχει και την ευθύνη των επιλογών του. Αλλιώς έχουμε διάχυση ευθύνης και φταίνε όλοι. Δεν φταίει ο ίδιος του. Όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Ενώ έχει το επιτελικό κράτος, είναι ο ίδιος ο αρχηγέτης, του φταίνουν όλοι οι άλλοι. Αυτός δεν φταίει σε τίποτα. Καταλάβατε τώρα τι μιλά, γιατί μιλάμε. Ο Πύρος λοιπόν τον δολοφόνησε. Έτσι γινόταν στην αρχαιότητα, ο ένας έβγαζε τον άλλο από τη μέση και έμεινε μοναδικός κυβερνήτης. Τι έκανε, μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Αυρακία. Στην αρχαία Αυρακία. Όχι πάνω στο Δυράχιο. Ούτε πάνω Αλβανία, πάνω στα Ουράλια όρη, εκεί στον Κασικασπία, πας περιπτώσει. Και αρχίζει και επεκτείνει την επιρροή της στη Μακεδονία και την κεντρική Ελλάδα. Μέσω όμως διπλωματίας αλλά και πολέμου. Ό,τι έκανε ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος ήταν ο μεγαλύτερος διπλωμάτης και πολιτικός ηγέτης, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και στρατηγός. Ήταν μεγάλη μορφή, έτσι. Θεωρόταν εισάξιος, για να μην πω, μεγαλύτερος του Αλεξάνδρου. Γιατί πήρε ένα πράγμα και το έκανε τεράστιο. Ο άλλος παράλαβε το τεράστιο και το έκανε μέγιστο. Και οι δυο μεγάλοι. Γιατί άλλο όμως να ξεκινήσεις από το 0 και να πας στο 10, και άλλο να πάρεις το 10 και το κάνεις 100, λένε μερικοί. Μπορεί να είναι και αυτό. Επέκτηνε την επιρροή στη Μακεδονία, έκανε πολύ καλή δουλειά. Η πιο διάσημη όμως φάση της ζωής του, και εκεί ατυχήσαμε, παιδιά, είναι ο πόλεμος με τη Ρώμη. 5 χρόνια πολεμούσε τους Ρωμαίους. Εάν αυτός ο άνδρας, ο Πύρος, καταλάμβανε τη Ρώμη και ισοπαίδωνε τους Ρωμαίους, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Θα ήταν πολύ διαφορετική. Και πώς τους πολέμησε? Οι Ταραντίνοι από τον Τάραντα, ελληνικό φύλλο, Έλληνες, το ζήτησαν τη βοήθεια. Και αρχίζει, νικάει τους Ρωμαίους στην Ηράκλεια, στο Άσκλο, περιοχές εκεί στην περιοχή. Άσκλο, ελληνικά ονόματα. Ηράκλεια, Άσκλο, δεν είναι, στην Ιταλία ήταν αυτά. Τους νικάει. Οι νίκες όμως ήταν ματηρές. Και είχε μεγάλες απώλειες. Γεγονός που δόθηκε η λέξη Πύριος νίκη, αγαπητέ μου. Σε κάθε νίκη που κοστίζει περισσότερο από όσο αξίζει. Αυτή είναι η Πύριος νίκη. Κερδίζω μεν, αλλά το κόστος μου είναι μεγαλύτερο από το κέρδος. Αυτό σημαίνει η Πύριος νίκη που ακούτε πολλές φορές να τη λένε πολλοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι κτλ. Στη Σικελία λοιπόν πολέμησε και τους Καρχιδόνιους. Αλλά η σκληρή διοίκησή του προκάλεσε την απεξαίωνωση των συμμάχων του. Τι λέει, σημαίνει αυτό? Οι ελληνικές πόλεις ήταν λίγο μπουρμπούτσαλα. Η κάθε μια ήθελε να διοικήσει τη Μεγάλη Ελλάδα, η κάθε μια είχε τη δική της δημοκρατία ή αριστοκρατία. Ήθελαν να πάει να πολεμήσει, αλλά να κάνουν κουμάντο αυτοί. Ο Πύρος δεν ήταν έτσι. Ήταν σφριγγυλός, αυστηρός, αυταρχικός στρατηγός. Γι' αυτό και ήταν και νικητής. Αυτό δεν το ανεχόταν οι σύμμαχοι, οι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδος, δεν τους άρεσε. Ήθελαν να γίνουν αυτοί αρχηγοί. Τι έκανε λοιπόν, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ξανααναμίχθηκε στις υποθέσεις της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Έκανε το εξής, πολιόρχησε τη Σπάρτη. Και τελικά σκοτώθηκε σε μια μάχη στο Άργος από τις δυνάμεις του Αντίγονου Γονατά. Θέλω να πω δηλαδή, και εκεί ακριβώς, έτσι, με την κεραμίδα έφυγε, δεν έφυγε. Δηλαδή λέει η μυθολογία, το ξέρεις αυτό, η μυθιστορία, όχι η μυθολογία, ότι μια γυναίκα από πάνω πήγε να σκοτώσει το γιο της, ο Πύρος ήταν πάνω στο άλλο, κατέβηκε κάτω και του πέταξε ένα κεραμίδι και σκοτώθηκε. Τώρα έπεσε μόνο του, έπεσε κεραμίδα. Αυτό ήταν. Χάσαμε τον Πύρο. Από ένα κεραμίδι. Που αν αυτός ο ηγέτης παρέμενε για λίγα χρόνια ακόμα, ούτε Ρώμη θα υπήρχε, ούτε η κατάρρευση της Ελλάδος θα υπήρχε από τους Ρωμαίους. Πέρα από στρατηγός, όμως ήταν και συγγραφέας. Το λατρεύω, ξέρετε, γιατί έγραψε πάρα πολλά στρατιωτικά έργα. Και θεωρείται ένας εμπνευσμένος και πολύ μεγάλος ηγέτης. Είχε 5 συζύγους και πολλά παιδιά. Όταν το ρώτησαν ποιο παιδί θα τον διαδεχθεί, ξέρετε τι απάντησε? Όποιος έχει το πιο κοφτερό σπαθί. Με το θάνατο του Πύρου, η Ελλάς έχασε ίσως το μεγαλύτερό της ηγέτη και η πορεία της ως μεγάλη δύναμη έλαβε τέλος. Μετά τον Πύρο τελείωσε η Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα που ξέραμε. Ήρθαν μετά οι Ρωμαίοι βάρβαροι και εκδικήθηκαν αυτά που τους έκανε ο Πύρος. Αυτή είναι η ιστορία για να την ξέρετε, για να την γνωρίζετε. Ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να ακονιορτοποιήσει τη χώρα. Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 14 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες. Στις χώρες που αναμένεται να δεχτούν αισθητές πιέσεις στο κόστος ζωής σε περίπτωση πλήρους διακοπής της ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς, συγκαταλέγεται η Ελλάδα, με τις τιμές των τροφίμων να εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθούν κατά 9,5% σύμφωνα με μοντέλο του Ινστιτούτου Κιέλ. Οι επιπτώσεις για τη χώρα μας συνδέονται κυρίως με τις αναταράξεις στην αγορά λιπασμάτων, καθώς περίπου το 1 τρίτο της παγκόσμιας διακίνησης ουρίας, αμμονίας, ποτάσας και φωσφορικών περνά από τα στενά του Ορμούς. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας την για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές. Η ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θυμίζει την ύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή για να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι, ενώ ήδη τελείται το μυστήριο του γάμου ή της κυβέρνηση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με απλά λόγια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν, συγκυβέρνηση, όπως αποδείχθηκε και στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες αρχές, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μέχρι απόψε το βράδυ και συγκεκριμένα ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για όλα τα ΦΗΜΗ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 επιταγές vouchers. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Κρήτης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, αναζητείται ένας ακόμη. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 9 και 10 το βράδυ του Σαββάτου σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Ωρεοκάστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ήλικες ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα βαθμία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, όπου μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με τοπικές ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα 3 Μαΐου είμαστε μαζί, ο άνθρωπος στο επίκεντρο, για την αρχή του μήνα. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους τους ακροατές μας, αν και δεν μοιάζει και τόσο για ανοιξιάτικος, για τελευταίο μήνα της άνοιξης, το τοπίο, διότι ο καιρός είναι σχεδόν χειμερινός. Παρά τον άσχημο καιρό όμως, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας την άνοιξη και ας πορευτούμε με αυτό. Σήμερα στον άνθρωπο στο επίκεντρο έχουμε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στην πρόληψη. Όχι στην πρόληψη ως θεωρία, αλλά ως καθημερινή πράξη. Στο κράνος που μπορεί να σώσει ένα παιδί, στα καθαρά χέρια που μπορούν να προλάβουν μια λίμωξη, στο παιδικό παραμύθι βιβλίο που μπορεί να μιλήσει στη καρδιά ενός παιδιού πιο δυνατά από οποιαδήποτε οδηγία. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή έναν φίλο και συνάδελφο παιδίατρο, τον παιδίατρο Σπύρο Μαζάνη. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Σπύρο. Συμπορευθήκαμε μαζί και στο συνδικαλισμό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν και στο μέλλον, ελπίζω, στη συγγραφή ενός παιδικού βιβλίου Αγωγής Υγείας, της περιπέτειας στην Νοσοκομιούπολη, μαζί με τη δημοσιογράφο υγείας, τη Φλόρα Κασαβέτη. Είσαστε καλεσμένοι όλοι το επόμενο Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 7.30 ώρα, που θα γίνει η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου στο Κόφις. Και όσο μιλάμε σήμερα, που θα μιλάμε με τον Σπύρο σαν παιδίατρο και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 690-748-3484. Σπύρο, είσαι στη γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Όλα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα από το Focus FM. Έχεις φιλοξενηθεί άλλη μια φορά από τον Θανάση τον Ελευθεράκη εδώ. Δεν ήμουν εγώ σε εκείνη την εκπομπή, Σπύρο.
1: Ναι,
0: και είχατε πει μερικά πράγματα για τα παιδικά παραμύθια και πώς επιδρούν στο παιδικό εγκέφαλο. Σου χρωστάω ακόμη την εκπομπή να στη στείλω, έτσι. Τώρα το θυμήθηκα, για να την έχεις και εσύ. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα. Και έκανα έναν πρόλογο, αγαπητέ Σπύρο, και μάλιστα να πούμε στους ακροατές μας ότι την επόμενη Κυριακή, επειδή θα είσαι Θεσσαλονίκη, φυσικά είσαι γνωστός παιδίατρος, στην Αθήνα κυρίως, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, θα είσαι μαζί μας, έτσι, στον σταθμό, να κάνουμε μαζί την επόμενη εκπομπή.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Και θα είναι μάλιστα η μέρα της γιορτή της μητέρας την επόμενη Κυριακή, οπότε θα πρέπει να ετοιμάσουμε κάτι έτσι πολύ όμορφο για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Και θα είναι μαζί μας και η Φλόρα η Κασαβέτη, η δημοσιογράφος υγείας και η συνσυγγραφέας, ας το πω, που κάναμε το παιδικό παραμύθι μαζί, περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη. Σωστά?
1: Ναι, βεβαίως έτσι είναι, και βέβαια να πούμε και στους ακροατές ότι το επόμενο Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή είναι η Διεθνής Έκθεση βιβλίου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, οπότε εκεί ο εκδοτικός μας οίκος που έχει βγάλει το παραμύθι μας που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, περιπέτειες στην Νοσοκομιούπολη, θα έχουμε περίπτερο εκεί, όπου θα βρισκόμαστε για να υπογράφουμε και τα βιβλία τα οποία θα περάσει ο κόσμος από εκεί να πάρει. Θα έχουμε και τα δύο προηγούμενα παραμύθια.
0: Πες μας λίγο κάτι γι' αυτά, ναι, γιατί δεν ξέρουν οι ακροατές μας.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να πούμε ότι εσύ είσαι το τρίτο μέλος της ομάδας που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε παραμύθια υγείας για παιδιά, φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέματα που απασχολούν καθημερινά τους γονείς και τα παιδιά τα παρουσιάζουμε με τρόπο παραμυθιού, ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητά στα παιδιά και να τα βοηθούμε να κατανοήσουν όρους ιατρικούς και να τα βοηθήσουμε. Και πρέπει να πούμε ότι το πρώτο βιβλίο, το πρώτο παραμύθι που κυκλοφόρησε υγείας και είναι παγκόσμια, δεν υπάρχει άλλο, είναι το Βόλιος Εμβόλιος. Είναι ένα εμβόλιο με Παραμυθάκι. Ονοματεπώνυμο, λέγεται Βόλιος Εμβόλιος, και διδάσκει στα παιδιά το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας όταν μπαίνει ένα εμβόλιο, προκειμένου και να μάθουν και να φύγει λίγο το άγχος τους και ο πόνος του εμβολίου. Το δεύτερο είναι το πάρτι της κυρίας Ίωσης, όπου μέσα από αυτό το παραμύθι τα παιδιά διδάσκονται τους κανόνες της υγιεινής, το πλύσιμο των χεριών, το να φοράνε μάσκα, το να, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο ή στους φίλους τους όταν είναι άρρωστοι. Και το τρίτο είναι αυτό που γράψαμε μαζί, η περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη. Είναι μια πόλη υγεία στο νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί ο φόβος των παιδιών για το νοσοκομείο. Όταν υπάρχει η γνώση και η πληροφόρηση, τα παιδιά μειώνεται ο φόβος για το νοσοκομείο. Το περιγράφουμε σαν μια πόλη όπου το ακτινολογικό εργαστήριο είναι, ας πούμε, ένα φωτογραφείο, και γενικά μια εικόνα πάρα πολύ φιλική για το παιδί. Θα πρέπει να πούμε επίσης, τώρα σε πήρα μονόκτερμα, γιατί
0: δεν πειράζει,
1: πάρα πολύ, συμιλάς πάρα πολύ, αλλά εγώ πρέπει...
0: Και εσύ ακόμη περισσότερο, Σπύρο, να δούμε.
1: Λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε ότι αυτά τα τρία παραμύθια, όλα τα συγγραφικά δικαιώματα, τα οικονομικά δηλαδή, πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, παραμύθια γραμμένα για καλό σκοπό, για αγωγή υγείας, και παραμύθια τα οποία πολλούνται και για καλό σκοπό, για τα συγγραφικά έσοδα. Πες για τα συγγραφικά έσοδα του κοινού μας βιβλίου που θα αποδοθούν, Σπύρο.
1: Οι περιπέτειες στην Νοσοκομιούπολη θα μοιραστούν τα έσοδα, τα συγγραφικά. Τα μισά θα πάνε στην παιδιατρική κλινική, στη μονάδα εντατική νοσηλεία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου ο γνωστός Ανδρέας Ηλιάδης, που διευθύνει την κλινική, γίνονται εκεί κάποια χειρουργία σε παιδιά, ειδικά όταν χρειάζεται να γίνεται η δωρεά οργάνων, αλλά και γενικότερα είναι μια πολύ καλή εντατική νοσηλεία των παιδιών, και θα διατεθούν για την ενίσχυση της διαμονής των γονιών, οι οποίοι πολλοί γονείς πηγαίνουν από διάφορα μέρη της Ελλάδος το παιδί τους στη συγκεκριμένη κλινική, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και δεν δυσκολεύονται στο πού θα μείνουν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν όλοι τα οικονομικά να διαθέσουν για ένα ξενοδοχείο. Οπότε ένα μέρος των εσόδων του παραμυθιού θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, για την ενίσχυση της διαμονής των γονιών. Και το υπόλοιπο θα πάει για τα παιδιά στην Μαδαγασκάρη, όπου είναι γνωστό ότι εσύ δημιούργησες πριν από 2 χρόνια μια μεγάλη αποστολή στη Μαδαγασκάρη,
0: στην Νότια Μαδαγασκάρη, στο Λιάρο,
1: όπου μαζί με άλλους γιατρούς προσφέρατε τις υπηρεσίες σας στα παιδιά και διαπιστώσατε εκεί πραγματικά την μεγάλη ανάγκη που έχουν, και οικονομική, και την δυστυχία που υπάρχει, και εσύ θα μας τα πεις πολύ καλύτερα αυτά.
0: Ναι, στη Νότια Μαδαγασκάρη, στο ορφανοτροφείο των Διδήμων. Ξέρεις την αγάπη μου για αυτό το ορφανοτροφείο, και ξέρουμε, και θα να πούμε και στους ακροατές μας, ότι το βιβλίο αυτό αφορά δίδυμα. Το εμπνευστήκαμε σε μια μέρα που ήμασταν μαζί στο νοσοκομείο, σε μια περιπέτεια υγείας που είχε η μία μου η κόρη. Αλλά να μην τα πούμε όλα στους ακροατές μας, γιατί μετά δεν θα έρθει κανείς στην παρουσίαση του βιβλίου μας, Σπύρο. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε δεύτερη φάση. Θα ήθελα τώρα να σου κάνω μια έκπληξη στον αέρα. Αυτή τη στιγμή συνοηθήκαμε τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, είσαι έτοιμος? Ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην εκπομπή με ανέχεται εδώ, που να βρούμε τα τραγούδια, πώς θα τα στήσουμε. Αλλά είμαστε με τον Λεωνίδα πιο πολύ το αυθόρμητο, έτσι, ό,τι βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε, αν και είχα σκοπό την έκπληξη να την κάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα την κάνω στο πρώτο. Θα ακούσεις αυτή τη στιγμή ένα τραγουδάκι, το οποίο τραγούδι, αν το θυμάσαι, το έγραψες εσύ και εγώ μαζί. Βασικά, εσύ ήσουν ο κύριος συγγραφέας του τραγουδιού, που θα συνοδεύει την περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη. Αυτό το παιδικό βιβλίο, το αληθινό παραμύθι, όπως μου αρέσει να λέω, αγωγής υγείας. Και μάλιστα τη μουσική, την εθελοντικά, την έχει συνθέσει μία αγαπημένη, θα έλεγα, μία νεαρή η οποία θα πω την έχω δει και, την έχω δει και ας ασθενή στο Ταμείο Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, είναι η Νατάσα Παντελή, η οποία έχει τελειώσει προσχολική αγωγή, το τμήμα προσχολικής αγωγής, και έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, και η οποία τώρα κάνει ένα μεταπτυχιακό στη μουσικοθεραπεία. Γιατί, Σπύρο, ως παιδίατροι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό, πόσο σημαντικό ρόλο πέρα από τα βιβλία παίζει και η μουσική στην αγωγή των παιδιών, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, αλλά και σε διάφορες, θα έλεγα, παθολογικές καταστάσεις, σαν θεραπεία στα παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Είχαμε αναφερθεί στην εκπομπή κάποια στιγμή, είχα φιλοξενήσει εδώ την Δήμητρα Τικόνιαρη, την μουσικό που έχει ασχοληθεί στο διδακτορικό της με αυτό το θέμα, δηλαδή μουσική και εγκέφαλος. Εσύ θα μας πεις παραμύθι, βιβλίο και εγκέφαλος. Και τώρα όλοι οι ακροατές, και εσύ μαζί, Σπύρο, ας απολαύσετε το τραγούδι της Νατάσας. Νατάσα, σε ευχαριστούμε θερμά. Και να το ακούσουμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», κάθε Κυριακή 12 με 1 το μεσημέρι, μία εκπομπή που γίνεται από γιατρούς. Όλγα Τζέτζη στο μικρόφωνο, παιδίατρος, καλεσμένος σήμερα, γιατί σε αυτές τις εκπομπές θα βάλουμε στο επίκεντρο και βάζουμε στο επίκεντρο το παιδί, την οικογένειά του, μπαμπά, μαμά, παππούδες, γιαγιάδες. Έχουμε καλεσμένο τον Σπύρο τον Μαζάνη, τον παιδίατρο. Σπύρο, για πες,

0: να πάρουν μέσα από αυτό το τραγούδι.
1: Πες τα μηνύματα λοιπόν, τα είπαμε όλα, πες τα, μέσα από το τραγούδι θέλω να τα πεις ως παιδίατρος στους ακροατές μας και στους μικρούς ακροατές μας, γιατί θέλω να πω εδώ ότι έτσι είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί πολλά παιδάκια, μικροί ακροατές υπάρχουν από το ιατρείο που παρακολουθούν την εκπομπή αυτή και σε αυτούς είναι αφιερωμένες έτσι, αυτές οι εκπομπές με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και το παιδί στο επίκεντρο, που ελπίζω και στις επόμενες να είσαι μαζί μας, Σπύρο.
0: Τώρα που μου το λες, Όλγα, έρχεται στο μυαλό μου ότι ίσως θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή ραδιοφωνική για παιδιά. Να απευθυνόμαστε στα παιδιά. Αν θυμάσαι παλιά, αν έχεις ακούσει μια εκπομπή που υπήρχε η Θεία Λένα.
1: Τα παραμύθια της Θείας Λένας.
0: Τα παραμύθια της Θείας Λένας.
1: Το θυμάμαι, Σπύρο μου, το άκουγα. Το άκουγα κάθε πρωί όταν ήμουν παιδί, τα παραμύθια της Θείας Λένας, και ήταν παραμύθια. Και εμείς τώρα τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Αληθινά παραμύθια. Παραμύθια αγωγής υγείας και τραγούδια αγωγής υγείας.
0: Νομίζω ότι λείπει μια τέτοια εκπομπή και πολύ ευχάριστα θα την άκουγαν τα παιδιά και θα μπορούσαμε μέσα από μια τέτοια ραδιοφωνική εκπομπή να μεταδώσουμε πολλά μηνύματα. Εκτός από την ψυχαγωγία, πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί όταν ακούει κάποιος, όχι μόνο όταν διαβάζει, αλλά όταν ακούει, όταν υπάρχει φωνή που έχει αυξομοιώσεις, έχει θεατρικότητα, μεταδίδει στα παιδιά πολύ πιο εύκολα τα μηνύματα, και όταν το παιδί ακούει το ραδιόφωνο κάνει δικές του εικόνες. Άλλο είναι να βλέπεις τη φωτογραφία, να βλέπεις την εικόνα, να βλέπεις ένα βίντεο, και άλλο είναι να ακούς τη φωνή και με τη δική σου φαντασία να δημιουργείς εικόνες. Αυτή είναι η δημιουργία. Εκεί γίνονται νευρικές συνάψεις, όπως λέμε εμείς οι γιατροί. Αναπτύσσεται δηλαδή ο εγκέφαλος του παιδιού, αναπτύσσεται η φαντασία του. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Τα παραμύθια είναι έργα τέχνης. Και το ραδιόφωνο έχει μία μαγεία που μπορεί να μεταφέρει αυτή την τέχνη, η οποία συμβάλλει στην νευροβιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών.
1: Και επίσης και τα τραγούδια, έτσι, πόσο σημαντικό είναι το τραγούδι στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, του παιδικού εγκεφάλου. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι, και ειδικά σε μια εποχή που ζούμε σήμερα, Σπύρο, που βλέπουμε ότι το βιβλίο έχει φύγει από τη ζωή μας και από τη ζωή των παιδιών μας, με τα παιδιά να είναι μονίμως μπροστά σε μια οθόνη, πόσο σημαντικό είναι, και ας γίνουμε εμείς έτσι, οι παιδίατροι, αυτή η αρρωγή αυτής της προσπάθειας να γυρίσουμε τα παιδιά μας στην ανάγνωση παιδικών βιβλίων, στο να ακούνε τραγούδια παιδικά, τα τραγούδια τα οποία θα έχουν μηνύματα, όπως αυτό το τραγουδάκι, και το οποίο έτσι είμαστε περήφανοι για αυτό που το συνθέσαμε, όπως και για την Ατάσα που μπόρεσε και το έφτιαξε την όμορφη αυτή μουσική. Έχει μέσα μηνύματα, λέει στα παιδιά, όχι με αυτόν τον τρόπο που πηγαίνουμε πολλές φορές και εσύ και εγώ στα σχολεία και μιλάμε και λέμε στους μαθητές ότι ξέρεις, για την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου σημαντικός είναι ο ύπνος, για την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου να μην έχεις οθόνες μία ώρα πριν κοιμηθείς, για την υγεία του εγκεφάλου μιλάμε πάρα πολύ συχνά, αλλά πόσο πιο όμορφο θα ήταν αν μιλούσαμε μέσα από τις πράξεις μας και αν μιλούσαμε μέσα από τις δημιουργίες, έτσι, και τις δημιουργίες που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά όχι μόνο, και τα παιδιά. Πόσο όμορφο θα ήταν, παράδειγμα, τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να γράψουν τα ίδια κάποιο τραγούδι, τι θεωρούν καλό για την υγεία τους. Να γράψουν ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι τέτοιου στυλ. Τι λες, τώρα μου έρχονται
0: αυτές τις ιδέες. Πολύ σωστά. Και να θυμηθούμε ότι από αρχαιοτά των χρόνων υπήρχε το νανούρισμα, που ήταν γλυκά τραγούδια που έλεγε η μαμά, που έλεγε η γιαγιά, προκειμένου να ηρεμήσουν τα παιδιά πριν κοιμηθούνε.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm. Οπότε από αρχαιοτά των χρόνων η μουσική, το νανούρισμα, το γλυκό τραγούδι ηρεμεί τα παιδιά και ταυτόχρονα τα διδάσκει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η μουσική, ο συνδυασμός μουσικής και λόγου. Δηλαδή διήγησης, η φωνή πάντοτε, η ανάγνωση, η οποία έχει μια θεατρικότητα με ανεβάζεις και χαμηλώνεις τους τόνους της φωνής σου, επηρεάζεις τον εγκέφαλο του παιδιού και μπορείς να του μεταφέρεις πάρα πολλά σημαντικά μηνύματα. Να θυμηθούμε ότι τουλάχιστον μέχρι 5 χρονών εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα ο εγκέφαλος των παιδιών.

0: μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους αναπτύσσεται κατά 80% ο εγκέφαλός τους και μέχρι τα 5 χρόνια αναπτύσσεται το υπόλοιπο. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού παίρνει τέτοια ανάπτυξη ο εγκέφαλος που δεν θα την ξαναπάρει στα υπόλοιπα όλα χρόνια της ζωής που θα ζήσει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούει διηγήσεις. Το παραμύθι και κάθε βιβλίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Όταν το παιδί βλέπει μία οθόνη, είτε αυτό είναι τηλεόραση είτε είναι ένα τάμπλετ, αποδεικνύεται ότι μέσα από 2-3 λεπτά που παρακολουθεί την οθόνη, ο εγκέφαλος σταματάει να δουλεύει, όπως λέμε, συνειδητά και δουλεύει το υποσυνείδητο. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν θυμάται το παιδί τι έχει δει, δεν του μένουν τα μηνύματα μέσα στον εγκέφαλο, διότι του πάνε οι εικόνες έτοιμες και δεν τις επεξεργάζεται η φαντασία του. Πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή ότι όταν βλέπεις μία οθόνη σε 2 λεπτά σταματάει να λειτουργεί το συνειδητό σου και λειτουργεί το υποσυνείδητο, βασίζονται και αυτοί οι οποίοι κάνουν διαφημίσεις και προωθούν διάφορα προϊόντα. Τη στιγμή δηλαδή που πηγαίνει το υποσυνείδητο να αποθηκεύσει την εικόνα που βλέπει στην οθόνη, σου περνάνε τα μηνύματα της διαφήμισης. Βλέπεις για παράδειγμα μία παρέα η οποία γυρίζει από το χιόνι, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, κρυώνουνε, πίνουν ένα καφέ και πάνω στο φλιτζάνι του καφέ γράφει τη μάρκα του καφέ. Δεν διαφημίζουνε, αλλά το υποσυνείδητο βλέπει αυτή την εικόνα. Την άλλη μέρα που θα πας στο σούπερ μάρκετ θα προτιμήσεις αυτή τη μάρκα του καφέ γιατί σου έχει περάσει το υποσυνείδητο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της ανάγνωσης που κάνει τον εγκέφαλο να λειτουργεί μόνος του και να δημιουργεί εικόνες από την έτοιμη εικόνα που σου προσφέρει μία οθόνη.
1: Πολύ σωστά όλα αυτά, Σπύρο μου. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Αγαπητές φίλες, φίλοι, μικροί και μεγάλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Σπύρο το Μαζάνη. Θα συζητήσουμε για την Παγκόσμια Μέρα Υγιεινής Χεριών και για την πρόληψη μέσω της υγιεινής χεριών και θα μιλήσουμε και για την οδική ασφάλεια, Σπύρο, μετά το ατυχές γεγονός του 13χρονου που χάθηκε από το πατίνι. Μείνετε κοντά μας λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και εσύ, Σπύρο, μη φύγεις, μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
7: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο τοίχο δύο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες προς αρέσει. Το υπέροχο τραγούδι που το τραγουδούσα από παιδί και το άγουγα, της Τάνιας Τσανακλίδου. Αρχίζουμε στο δεύτερο, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Με αυτή την εκπομπή και τις επόμενες εκπομπές να βάζουμε το παιδί και την οικογένειά του στο επίκεντρο και καλεσμένο τον παιδίατρο Σπύρο Μαζάνη και συνάδελφο Σπύρο Μαζάνη. Σπύρο, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ακούω.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της
1: εκπομπής. Τώρα που άκουγα αυτό το τραγούδι, μου ήρθε στο μυαλό να σου βαφτίσω την καινούργια εκπομπή που θα κάνεις στο ραδιόφωνο. Θα τη λες «Η Θεία Όλγα ξέρει».
0: Η Θεία Όλγα, η Θεία. Αυτό ακούγεται πολύ. Δείχνεις και την ηλικία μας τώρα, Σπύρο. Δεν πειράζει, ας μην τα λέμε αυτά. Ο νέα. Αφού τα είπαμε ήδη, ακούγαμε παραμύθια της Θείας Λένας. Άστα, δεν πειράζει όμως. Μεγαλώνουμε, αλλά μέσα μας μένουμε ακόμη παιδί. Ακόμη παιδιά, έτσι. Είμαι ακόμα παιδί.
1: Ακριβώς. Είναι ευλογία να μεγαλώνεις σήμερα με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Αλλά είναι και ευλογία να παραμένεις παιδί, ένας έφηβος.
0: Και έχουμε
1: το πιο σημαντικό.
0: Και οι παιδίατροι έχουμε αυτή την ευλογία, θα έλεγα, Σπύρο, να μένουμε παιδιά μέσα μας, γιατί συναναστραφόμαστε καθημερινά με τα πιο αθώα πλάσματα του κόσμου, με τα πιο αληθινά. Πώς να κρυφτείς από το παιδί, έτσι κι αλλιώς τα ξέρει όλα. Θα το βάλουμε στην επόμενη εκπομπή το τραγούδι αυτό. Έτσι είναι, Σπύρο, και εμείς οφείλουμε ως παιδίατροι να προστατεύσουμε το παιδί και την οικογένειά του, και για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το πρώτο ήταν έτσι ευχάριστο και το δεύτερο αναφέρεται πάλι στην πρόληψη, αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε με αφορμή που το συζητήσαμε και μαζί το περιστατικό αυτό, έτσι, τα περιστατικά που συμβαίνουν. Θα μιλήσουμε λίγο για την οδική ασφάλεια και πόσο εμείς οι παιδίατροι έχουμε καθήκον σε αυτό το κομμάτι μετά το θλιβερό περιστατικό του 13χρονου που χάθηκε από πατίνι. Πριν σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες συζήτηση για να μας ακούσουν και οι ακροατές, Σπύρο, θα ήθελα να πω στους ακροατές να αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί πολλές φορές και τα στοιχεία είναι αυτά που μας βοηθάνε για να γίνουν καλύτεροι. Να πούμε για όσους μπήκαν τώρα στην εκπομπή μας ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν όλο και περισσότερα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, ανήλικους τραυματίες και προσφάτως ένα παιδί που χάθηκε. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας γρήγορα. Πολλές φορές όμως χωρίς εκπαίδευση, χωρίς κράνος και χωρίς επίγνωση του κινδύνου. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος μας ως παιδίατροι, όχι μόνο να θεραπεύσουμε το τραύμα, αλλά να προλάβουμε το ατύχημα. Τα νούμερα μας δείχνουν. Το 2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 109 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Διανύουμε το 2026 και ήδη έχουμε καταγράψει έναν θάνατο τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα στο 2026, σε σχέση με τα ατυχήματα, έχουμε ένα ατύχημα κάθε 3 ημέρες και εκατοντάδες παιδιά καταλήγουν στα νοσοκομεία και συχνά με κρανιογεφαλικές κακώσεις. Έτσι, βλέπουμε μία αλλαγή. Τα επίγοντα γεμίζουν με ανήλικους πλέον και όχι με ενήλικες. Και Σπύρο, ας μας πεις εσύ γιατί οι ανήλικοι κινδυνεύουν περισσότερο. Για ποιους λόγους πιστεύεις?
1: Κοίταξε, το θέμα είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, καταρχάς, έχει διαστευλωθεί η έννοια του πατινιού. Το πατίνι, όπως το ξέρουμε, είναι ένα μέσο που χωρίς υποβοήθηση μηχανική, δηλαδή με το πόδι του το παιδί, βάζει το ένα πόδι πάνω στο πατίνι και με το άλλο σπρώχνει. Άρα λοιπόν το πατίνι είναι για διασκέδαση, δεν είναι σαν μέσο μεταφοράς. Δυστυχώς, για εμπορικούς λόγους, βάζοντας ένα μηχάνημα πάνω σε αυτό το πατίνι, γίνεται ένα πολύ επικίνδυνο αντικείμενο. Είναι μία βόμβα στα χέρια ενός παιδιού που παίρνει το πατίνι για διασκέδαση, αλλά ουσιαστικά είναι ένα μέσο μεταφοράς πια. Αυτό για μένα είναι εντελώς λάθος. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, έχει απασχολήσει όλες τις προηγμένες χώρες τα τελευταία χρόνια και παντού σε όλες τις χώρες, και στην Αγγλία και στην Ιταλία, παντού υπάρχουν πολλά ατυχήματα. Πόσο χρήσιμο είναι το ηλεκτρικό πατίνι, να ξεκινήσουμε από εκεί. ποια είναι η χρησιμότητά του. Είναι χρήσιμο, δεν είναι χρήσιμο ουσιαστικά, διότι δεν είναι μέσο μεταφοράς. Οι μικρές ρόδες που διαθέτουν τα πατίνια, για όσους ξέρουν από ποδήλατο και από πατίνια, εγώ είμαι ποδηλάτης πάρα πολλά χρόνια, κάνω αγωνιστικό ποδήλατο, ξέρω λοιπόν την ισορροπία και ξέρω πώς να αποφύγω τους κινδύνους. Ξέρουμε λοιπόν εμείς οι ποδηλάτες ότι οι μικρές ρόδες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, διότι δεν μπορείς να υπολογίσεις και να ρυθμίσεις τις στροφές όταν πρόκειται να στρίψεις. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο σαν μέσο μεταφοράς. Άλλο είναι να βάζεις δύναμη του ποδιού σου για να κάνεις έναν περίπατο με το πατίνι και άλλο να το χρησιμοποιήσεις σαν να είναι κάτι μεταξύ μιας μηχανής και ενός αυτοκινήτου ενδεχομένως. Επομένως, εκ των πραγμάτων η κατασκευή του πατινιού, του ηλεκτρικού πατινιού, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι ασυμβίβαστο με τον τρόπο που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι μέσο μεταφοράς. Άρα για μένα, για να είμαι αυστηρός και να βάλω τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, πρέπει να απαγορευτεί. Δεν χρειάζονται τα ηλεκτρικά πατίνια. Ό,τι έχει μηχάνημα επάνω έχει κανόνες μηχανοδήγησης.
0: Να πούμε όμως και μερικά πράγματα, γιατί είπαμε ότι η απαγόρευση γενικότερα δεν είναι ένα μέσο το οποίο πάει καλά σε όλους τους τομείς. Εγώ θα ήθελα να μείνω λιγάκι σε ένα βασικό κανόνα, το κράνος, έτσι. Το χωρίς κράνος είναι αυτό που κάνουν τους ανήλικους να κινδυνεύουν περισσότερο από τη χρήση του πατινιού. Και μάλιστα αναφέρω εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθαμε στην εκπομπή με τον Θανάση τον Λευτεράκη, τον Οριλά, που κάνουμε μαζί την εκπομπή και δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Ήρθε και με πήρε με την μηχανή και του είπα, Θανάση, έχεις κράνος, δεύτερο κράνος? Και μου είπε, ασφαλώς και έχω κράνος. Είναι κάτι το οποίο και τα παιδιά μας δεν το γνωρίζουν και εμείς οι ενήλικες, κάποιοι ενήλικες που βάζουν τα παιδιά σε πατίνι, ακόμη σε μοτοσυκλέτα, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Δύο πράγματα για τους ακροατές μας. Τι ισχύει στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Γιατί η χρήση, η γνώση και η χρήση και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Λέει λοιπόν ο κώδικας στην Ελλάδα, η ελάχιστη ηλικία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πατίνι είναι τα 12 χρόνια. De facto. Αυτό ισχύει, είναι νόμος. Μέγιστη ταχύτητα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Υποχρεωτικό το κράνος, τα φώτα, εξοπλισμός ορατότητας τη νύχτα και απαγορεύεται δεύτερο άτομο. Κάτι που βλέπουμε ότι δεν ισχύει. Και αυτό το λέω για τους ακροατές τους μεγάλους που συνηθίζουν να βάζουν τα παιδιά είτε στο ποδήλατο, είτε στο πατίνι το ηλεκτρικό. Και σε μικρότερα παιδιά απαιτείται συνοδεία σε δρόμους. Είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν σε δρόμους. Γιατί το περιστατικό αυτό του άτυχου 13χρονου, από ό,τι διάβασα, έγινε μέσα στο δρόμο. Και μάλιστα σε ένα χωριό που οι κάτοικοι ομολογούν ότι είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η χρήση του πατινιού από όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει επίσης υποχρεωτική ασφάλιση. Άρα σε ατύχημα δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Αυτά θεωρώ ότι είναι κενά, και αν λάβουμε υπόψη μας και συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, παράδειγμα θα πω ότι στην Γαλλία απαγορεύεται η χρήση σε πεζοδρόμια, είναι υποχρεωτικός εξοπλισμός, στη Γερμανία είναι πάρα πολύ, είναι το όριο είναι ακόμη πιο χαμηλό, είναι στα 20 χιλιόμετρα την ώρα, είναι υποχρεωτική ασφάλιση και ειδικό αυτοκόλλητο. Επομένως σε πολλές χώρες υπάρχει πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο. Δηλαδή να το δούμε με αυτή τη λογική. Και να σου πω και εδώ, Σπύρο, ότι το θέμα της ασφάλειας γενικότερα, εδώ τώρα σήμερα μιλάμε για την οδική ασφάλεια, αλλά γενικότερα η ασφάλεια στην υγεία των παιδιών μας είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω το έχω πει και σε ένα, αν δεν το έχω παραλείψει, και γι' αυτό έχουμε μια εθελοντική ομάδα η οποία λέγεται SaveMed360, και σε καλώ τώρα εδώ δημοσίως να γίνεις και εσύ μέλος αυτής της ομάδας. Από εδώ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με δύο μεταδιδάκτορες οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αυτή την καμπάνια, στο πούμε, πηγαίνουμε σε σχολεία όπου μας καλέσουν για να ενημερώσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και σκοπεύουμε να πάμε και στην οδική ασφάλεια. Και νομίζω ότι και μετά μπορούμε να περάσουμε και σε άλλα θέματα, Σπύρο, και με τη βοήθεια γιατρών, βιολόγων, τεχνολόγων τροφίμων οτιδήποτε, ασφάλεια στα τρόφιμα, ασφάλεια στις λοιμώξεις, λοιμοξιολόγων. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί η ασφάλεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και για το οποίο θεωρώ ότι εμείς οι παιδίατροι έχουμε τεράστια ευθύνη. Συμφωνείς?
1: Ναι, βεβαίως συμφωνώ, και να σου δώσω και μία πληροφορία και στους ακροατές μας, ότι στην Ιταλία, από ό,τι έμαθα χθες το έμαθα, από 16 Μαΐου είναι υποχρεωτική η ασφάλεια των ηλεκτρικών πατινιών και η έκδοση αριθμού κυκλοφορίας. Θα είχα πρέπει κάθε αναβάτης να κολλάει ένα αυτοκόλλητο αριθμό που θα έχει, όπως έχουν τα αυτοκίνητα, πάνω στο πατίνι του, και να είναι και ασφαλισμένο το πατίνι. Από 16 Μαΐου αυτό στην Ιταλία.
0: Άρα γιατί επίσης, όχι και στην Ελλάδα.
1: Γιατί όχι και στην Ελλάδα. Ναι. Επίσης θα πρέπει να σου πω ότι το παιδί, το 13χρονο που πέθανε στα Κρέστερα από το ηλεκτρικό πατίνι, οι βλάβες και η αιτία θανάτου προήλθε από τον θώρακα και όχι από το κεφάλι. Δηλαδή, ναι μεν είναι πολύ σημαντικό να φοράει ένα κράνος αυτός που οδηγεί και ποδήλατο και πατίνι και μηχανάκι οτιδήποτε, αλλά δεν πάβουν να ισχύουν και άλλες κακώσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο. Επομένως δεν σημαίνει ότι άμα φορέσει ένα κράνος ένα παιδί που οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να τρέχει όσο θέλει, ναι, και σε οποιοδήποτε μέρος.
0: Γι' αυτό μιλήσαμε, ναι, βέβαια, για όριο ταχύτητας, το οποίο ξέρεις, τα παιδιά και οι έφηβοι συμμορφώνονται καλύτερα αν ξέρουν ότι υπάρχουν από τον νόμο. Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο. Διαφορετικά έχεις ευθύνη ποινική και εσύ και οι γονείς σου. Όπως συμβαίνει με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει με την ασφάλεια στην χρήση αλκοόλ και στην απαγόρευση της χρήσης αλκοόλ, όλα αυτά νομίζω ότι το πλαίσιο έχουν ακριβώς, εντάσσονται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, το να πούμε ότι ξέρεις, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα ξαναπάρεις πατίνι στο παιδί, όπως το να πούμε δεν θα ξαναπάρεις κινητό, θα πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν όμως έχουμε εμείς οι ενήλικες ένα πλαίσιο και με τη βοήθεια της πολιτείας, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι νόμοι οι οποίοι κάνουν υποχρεωτική την χρήση κράνους που λες και εσύ, το όριο της ταχύτητας, την υποχρεωτική ασφάλιση, τότε νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα πατίνια υπό κατάλληλες προϋποθέσεις σε κατάλληλες ηλικιακές ομάδες. Συμφωνείς?
1: Θα πρέπει να προσθεθεί, εφόσον είναι μηχανοκίνητο πλέον το ηλεκτρικό πατίνι, θα πρέπει νομίζω τα παιδιά να περάσουν και κάποια εκπαίδευση.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια εκπαίδευση όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού και της κυκλοφορίας, του κοκ.
0: Του κοκ.
1: Πρέπει να εκπαιδευτεί. Μια ταχύτητα που φτάνει τα 20-25 χιλιόμετρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν μέσα στις πόλεις τα αυτοκίνητα πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνεις ότι 20-25 χιλιόμετρα για ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι πάρα πολύ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει και σαν εκπαίδευση υποχρεωτική των παιδιών τα οποία θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Έτσι, εκπαίδευση, ναι, γυρίζουμε πάλι στο σημαντικό χρέος των παιδιάτρων, εκπαίδευση των γονιών σε όλα τα ζητήματα και εκπαίδευση και των παιδιών των ίδιων και των εφήβων, γιατί να το πούμε και αυτό Σπύρο, ο έφηβος, ο εγκέφαλος του εφήβου είναι φτιαγμένος, το έχουμε πει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή και εσύ το έχεις αναφέρει στα κανάλια των Αθηνών που βγαίνεις συνέχεια, θα το πω ότι ο εγκέφαλος του εφήβου είναι πολύ διαφορετικός από τον εγκέφαλο του ενήλικα. Έχει την παρορμητικότητα μέσα, την ιδέα του άτρωτου, την ανάγκη να δοκιμάσει, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο πατίνι. Οπότε πρέπει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση από τη μία, κατανόηση από την άλλη και σαφή καθορισμένα πλαίσια από τον γονιό και από την πολιτεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σωστά τα λες, όλα έτσι είναι ακριβώς.
0: Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα στο κομμάτι της ασφάλειας ως παιδίατρη Σπύρο. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για πολλά θέματα, να πούμε το τελευταίο κομμάτι της πρόληψης που θα θίξουμε σήμερα, καθώς στις 5 Μαΐου, την Τρίτη δηλαδή, έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Υγιεινής των Χεριών. Και το σύνθημα φέτος από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι Start the Action. Επομένως, γνωρίζουμε όλοι ότι τα δύο μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής, το πρώτο μεγαλύτερο είναι η ανακάλυψη του καθαρού νερού, το καθαρό νερό, και το δεύτερο είναι τα εμβόλια, που συμβάλλουν στην πρόληψη των λοιμόξεων. Το πλύσιμο των χεριών είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε πολλές φορές, και σε αυτό πάλι έχουμε χρέος ως παιδίατροι να διδάσκουμε και στα παιδιά και στους γονείς μας πώς να πλένουν τα χέρια. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό, Σπύρο.
1: Είναι ακριβώς όπως το λες, Όλγα, ξεχνάμε να πλένουμε τα χέρια μας, αλλά και όταν τα πλένουμε με αδόκιμο τρόπο, γιατί τα πλένουμε πάρα πολύ επιπόλαια. Δεν φτάνει να βάλουμε απλώς νερό στα χέρια για λίγο χρονικό διάστημα ή άντε ένα σαπούνι. Χρειάζεται αρκετός χρόνος να σαπουνίζουμε τα χέρια μας, έστω και με ένα απλό σαπούνι. Δεν χρειάζονται τα αντισηπτικά. Χρειάζεται λοιπόν, από ό,τι λένε όλες οι μελέτες, περίπου 20 δευτερόλεπτα να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε, πριν καθίσουμε στο τραπέζι για να φάμε, οπωσδήποτε, διότι μεταφέρονται τα μικρόβια στον οργανισμό μας, και ξέρουμε εμείς οι παιδίατροι ότι πάρα πολλά παιδιά νοσούν συχνά, και παραπονιούνται οι γονείς και λένε μας συνέχεια το παιδί μου νοσεί, διότι βάζουν τα χέρια τους στο στόμα ή στη μύτη τους και με αποτέλεσμα να μεταδίδουν μικρόβια. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε ότι όταν πλύνουμε τα χέρια μας, και τα παιδιά εκπαιδεύονται πάρα πολύ εύκολα να το κάνουν αυτό, το έχουν αποδείξει στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν με τον κορονοϊό, τα παιδιά εκπαιδεύονται πάρα πολύ εύκολα και να πλένουν τα χέρια τους και να βάζουν τη μάσκα τους και να προστατεύονται. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα να σαπουνίζουν τα χέρια τους πριν τα ξεβγάζουν.
0: Πρακτικά.
1: 20 δευτερόλεπτα, αντί να κάθονται να μετράνε, μπορούν να πούνε αυτό το τραγουδάκι που λένε το Happy Birthday.
0: Happy Birthday. Του
1: κοινού, όπως λέμε.
0: Δύο φορές το Happy Birthday. Επομένως, όταν πλένουμε τα χέρια μας, τα παιδάκια, δύο φορές. Πριν το φαγητό, όπως είπες, μετά την τουαλέτα, μετά το παιχνίδι έξω, μετά από βιχαφτάρνισμα, όταν γυρίζουμε στο σπίτι, και εμείς ως παιδίατροι, πότε δίνουμε το καλό παράδειγμα, πριν εξετάσουμε τα παιδιά, στον νηπτήρα πλένουμε τα χέρια μας. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό, Σπύρο, γιατί όπως γνωρίζεις, στο διάστημα αυτό, ένας από τους ρόλους μου σαν εκπαιδεύτρια γιατρός, ελεγκτής γιατρός του ΕΟΔΗ στην πρόληψη και διαχείριση λοιμόξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία, αυτό κάνουμε με την Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμόξεων, μαθήματα σε κάθε τμήμα που περιλαμβάνουν μέσα και την υγιεινή των χεριών. Δηλαδή, διδάσκουμε ακόμη και τους ίδιους, όχι δεν διδάσκουμε, υπενθυμίζουμε, ας το πω, τους συναδέλφους, πόσο σημαντικό είναι το πλύσιμο των χεριών στην πρόληψη των λοιμόξεων, στην κατάχρηση των αντιβιωτικών, διότι. Πώς συμβάλλει δηλαδή, γιατί όταν πλένουμε σωστά τα χέρια μας, περιορίζουμε τη μετάδοση των λοιμόξεων, όπως είπες και εσύ, είτε σε μικρούς είτε σε μεγάλους. Επομένως, είναι λιγότερο πιθανό να πάθουμε μία λοίμωξη, λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιηθούν τα αντιβιωτικά όταν πρόκειται για μικροβιακή λοίμωξη. Και έτσι συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο, με το πλύσιμο των χεριών, και στην καταπολέμηση της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Όντως τα παιδάκια είναι πολύ εκπαιδευμένα, και νομίζω ότι η περίοδος του κορονοϊού ήταν μια περίοδος που μας άφησε αυτό το καλό, την εκπαίδευση στο πλύσιμο των χεριών και στην πρόληψη των λοιμόξεων. Αλλά και αυτό νομίζω γίνεται και στους παιδικούς σταθμούς. Το έχω δει και από την εμπειρία μου στους παιδικούς σταθμούς. Είχαμε κάνει και έτσι και τέτοια project με τις δασκάλες των παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σαν εκπαίδευση στα παιδάκια πώς να πλένουν τα χέρια τους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να θυμούνται και οι γονείς που μας ακούνε δύο φορές το Happy Birthday. Και υπάρχουν βέβαια, όπως λέμε στους ενήλικες, τα πέντε σημεία πλησίματος των χεριών, πώς ακριβώς να πλένουμε τα χέρια. Αλλά αυτό δεν μπορούμε τώρα ραδιοφωνικά να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε σε ένα βιντεάκι για να δείχνουμε στα παιδάκια.
1: Θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι οι γονείς είναι το παράδειγμα, δηλαδή τα παιδιά δεν φτάνει να ακούνε, τα παιδιά περισσότερο βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λοιπόν βλέπουν μέσα στο σπίτι οι ίδιοι γονείς να κάνουν την προετοιμασία των χεριών, να πλένουν τα χέρια τους πριν το φαγητό, όταν βγαίνουν από την τουαλέτα, όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα, τα παιδιά μιμούνται, περισσότερο βλέπουν παρά ακούνε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το παράδειγμα που θα δώσουν οι γονείς. Άρα πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο, δευτερόλεπτα είναι αυτά, προκειμένου να πλένουν τα χέρια τους, ώστε όλη η οικογένεια σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τη μετάδοση των λοιμόξεων.
0: Ναι, και είναι, το λέμε ξανά Σπύρο, και σαν γονείς και σαν γιατροί, δεν είμαστε αυτό που λέμε, αλλά είμαστε αυτό που κάνουμε. Όταν το παιδάκι που θα έρθει στο γιατρό, το δικό σου και το δικό μου, δει ότι πριν εγώ βάλω τα ακουστικά, πριν το αγγίξω για να το εξετάσω, θα πλένω τα χέρια μου, θα δει, γίνομαι ένα role model για το παιδί εκείνη τη στιγμή, όπως και για το γονιό που με εμπιστεύεται, που μου εμπιστεύεται ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Την υγεία του πολυτιμότερου ανθρώπου στη ζωή, του παιδιού του. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχουμε τεράστια ευθύνη σε όλα αυτά και εμείς να τα εφαρμόζουμε για μας, σαν γιατροί και σαν άνθρωποι, αλλά και για να εκπαιδεύουμε σωστά και το γονιό, να εκπαιδεύουμε σωστά και το παιδί.
1: Πολύ σωστά.
0: Σπύρο, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα έτσι ένα, για κλείσιμο, ένα μήνυμα να δώσεις στους γονείς και στα παιδιά που μας ακούνε, και με τη δέσμευση την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε την εκπομπή μαζί εδώ στο στούντιο, να είσαι εδώ τηλεφωνικά.
1: Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους γονείς είναι ότι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για την ποιότητα υγείας του παιδιού τους είναι ο παιδίατρος. Είναι ο παιδίατρος, ο προσωπικός τους παιδίατρος, ο οποίος γνωρίζει το παιδάκι τους από την ημέρα που θα γεννηθεί και το παρακολουθεί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και έχει την ευαισθησία να γνωρίζει τον παιδικό οργανισμό, και αυτόν πρέπει να εμπιστεύονται, αυτόν πρέπει να ρωτάνε και να περιορίσουν την άσκοπη χρήση του ίντερνετ και των ανώνυμων δημοσιευμάτων που υπάρχουν, που δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση στους γονείς, που είναι μία μάστιγα της εποχής μας, τη στιγμή που έχουμε πάρα πολύ καλούς και πολλούς παιδιάτρους στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, μπορούν να τους ρωτάνε και να είναι χρήσιμοι για την ποιότητα υγείας όλης της οικογένειας. Γιατί πλέον ο παιδίατρος είναι ο οικογενειακός γιατρός. Δεν είναι πια ο παθολόγος ο οικογενειακός γιατρός. Είναι ο παιδίατρος ο οποίος μπαίνει μέσα στα σπίτια, βλέπει τον μπαμπά, τη μαμά, τα αδέλφια, τους συγγενείς, τον παππού, τη γιαγιά, και μπορεί να συμβουλεύει και όλους, γιατί έχει ολοκληρωμένη άποψη γύρω από την υγεία της οικογένειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ Σπύρο που ήσουν μαζί μας. Την επόμενη Κυριακή πάλι κοντά σας. Έφτασε μία ακόμη εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», με επίκεντρο στη σημερινή εκπομπή «Το παιδί και την οικογένειά του». Έφτασε στο τέλος της. Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές, στις ρυθμίσεις του ήχου και σε όλα τα τεχνικά κομμάτια, ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης, τον οποίο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλό μήνα να ευχηθώ άλλη μία φορά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με το παιδί στο επίκεντρο, 12 με 1.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Θα μελετήσω την πρόταση του Ιράν, αλλά δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει στα χέρια του την πρόταση της Τεχεράνης, ωστόσο δεν φαίνεται πως το σχέδιο θα γίνει αποδεκτό. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει μια πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη Ιρανική προσφορά και απείλησε να κονιορτοποιήσει τη χώρα. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυση Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας την για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές. Η ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ θυμίζει την ύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή για να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι. Ενώ ήδη τελείται το μυστήριο του γάμου ή της η κυβέρνηση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με απλά λόγια, η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν στην κυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε και στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες αρχές, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις χώρες που αναμένεται να δεχτούν αισθητές πιέσεις στο κόστος ζωής σε περίπτωση πλήρους διακοπής της ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς, συγκαταλέγεται η Ελλάδα με τις τιμές των τροφίμων να εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθούν κατά 9,5% σύμφωνα με μοντέλο του Ινστιτούτου Κιέλ. Η άνοδος των τιμών ενέργειας λειτουργεί ως βασικός πολλαπλασιαστής των επιπτώσεων για τη χώρα μας. Το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταφορά προϊόντων και την αγροτική παραγωγή, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις πέρα από τις άμεσες αυξήσεις στα τρόφιμα. Απογοητευτική είναι η εικόνα για την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound, η οποία καταγράφει σοβαρές υστερήσεις σε βασικούς δείκτες όπως οι αποδοχές, τα ωράρια και η ένταση εργασίας. Η χώρα μας καταγράφει τη χειρότερη επίδοση και στο δίκτυο ποιότητας αποδοχών, με 52% έναντι 58% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια κινούνται υψηλότερα. Παράλληλα, η αβεβαιότητα στους μισθούς είναι έντονη, καθώς πάνω από το 25% των εργαζομένων δεν γνωρίζει τι θα εισπράξει τους επόμενους μήνες. Συνελήφθη στον Εύρο Αλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Συγκεκριμένα, ο δράστης μετέβη στο τελωνείο κήπων προκειμένου να μπει στη χώρα μας και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί το ένταλμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy, ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποια
12: κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
16: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε αφυπνισμένους και κοιμισμένους.

στην εισαγωγή να μιλήσω για τον Eddie Hall. Ο Eddie Hall είναι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους στον κόσμο. Ο Eddie Hall όταν ήταν 5 χρονών είχε πει στους γονείς του ότι μια μέρα θα γίνει ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου. Και οι γονείς του φυσικά γέλασαν. Του είπανε, αγόρι μου, εντάξει, ελπίζουμε να τα καταφέρεις. Ελπίζουμε όντως να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ο άνθρωπος αυτός εθίστηκε με αυτήν την ιδέα. Ήθελε όντως να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και έβαλε ένα στόχο σε κάποια φάση στη ζωή του να μπορέσει να σηκώσει 500 κιλά. Κάτι που οι επιστήμονες λέγανε ότι δεν γίνεται να συμβεί. Γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει μισό τόνο. Δεν μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά. Κι όμως αυτός ο αγώνας δεν είχε να κάνει με το σώμα. Είχε να κάνει με την ψυχή. Να το ξέρετε. Και εννοείται ότι τον Ιούλιο του 16, συγκεκριμένα 9 Ιουλίου, μαζεύτηκαν 10.000 άνθρωποι για να δούνε τον Eddie Hall να προσπαθεί να σηκώσει μισό τόνο, 500 κιλά. Έπιασε την μπάρα, προσπάθησε να σηκώσει 500 κιλά, έβγαλε αίμα από τη μύτη, τυφλώθηκε, λιποθύμησε, έπεσε στο πάτωμα, ξύπνησε στο νοσοκομείο και το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν «Τα κατάφερα, τα σήκωσα» και του είπαν οι γιατροί «Ναι,

Και σας λέω αυτή την ιστορία για να καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος που βάζει στόχους μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και αν πραγματικά έχεις πειθαρχία, είσαι οργανωτικός και δεν σταματάς μέχρι να τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα λοιπόν είναι ο Eddie Hall, που έβαλε το στόχο από 5 ετών. Τώρα το τι στόχους έχει ο καθένας πάει και έρχεται. Και το τι πραγματικά θέλει ο καθένας πάει και έρχεται, έτσι. Γιατί κάποιοι είναι για τεμπελχανάδες, άλλοι λένε έλα μωρέ δεν πειράζει, άλλοι σχολιάζουν το ότι μια φορά ζούμε, άλλοι τραγουδάνε και ο μήνας έχει 9. Και έτσι φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν οι στιγμές και ίσως κάποιοι δεν εκπληρώνουν ποτέ τα όνειρά τους. Παρακαλώ πολύ να μην μου στέλνετε μηνύματα όσο κάνω εκπομπή. Παρακαλώ πολύ να με αφήσετε στην ησυχία μου. Και να μην παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Όταν είναι να μιλήσουμε με μηνυματάκια, θα σας πω, στείλτε μηνυματάκια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε κάποια τρολάκια στο διαδίκτυο τα οποία υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζουν φανατικά τους εξουσιαστές, υποστηρίζουν φανατικά συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτά τα τρολάκια πολλοί θεωρούν ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σύστημα. Και όχι τίποτα. Δεν πληρώνονται από ιδιώτη, πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Μόνο και μόνο για να υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Παρακαλώ πολύ να μην μου στέλνετε μηνύματα άντε χάσου ή άντε κάτι κοινό με το χάσου. Παρακαλώ πολύ να με αφήσετε στην ησυχία μου να κάνω την εκπομπούλα μου. Εντάξει. Δεν θα δείτε πουθενά για αυτά τα τρολάκια φίλοι μου, να το ξέρετε. Σε κάποια φάση αποκαλύφθηκε ένα σκάνδαλο κατά την άποψή μου. Το σκάνδαλο της Blue Skies. Γιατί πληρωνόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι από το 2018 κιόλας. Και πόσοι από αυτούς που είναι τρολάκια και έχουν σχέσεις με την εταιρεία ή με την ομάδα αλήθειας και όλα αυτά τα πρόσωπα είναι καταδικασμένα πρόσωπα ή έχουν ας πούμε ένα λερωμένο ποινικό μητρό. Και ποια είναι η δουλειά τους και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν υπάρχει μια αρχή να ελέγξει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να παρεμβάλλεται η κοινή γνώμη μέσα από προφίλ στο διαδίκτυο, ανώνυμα προφίλ κιόλας, και να ρίχνουν λάσπη όλοι αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα και να χρησιμοποιούν τη συκοφαντία για να μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι ντροπής πράγματα αυτά? Δεν είναι παράνομο αυτό? Αναρωτιέμαι.

Αν πρέπει να παραδεχθώ κάτι από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον οποίο συνομιλούμε πάρα πολλές φορές και το γνωρίζετε, είναι το ότι μου έχει κολλήσει τη λατρεία που έχει για την ελληνική γλώσσα. Μου έχει κολλήσει αυτή τη λατρεία που έχει με την ελληνική γλώσσα. Έχω αρρωστήσει κι εγώ μαζί του. Και κάθομαι και ψάχνω και βρίσκω από πού προέρχεται η κάθε λέξη. Και τι σημαίνει κάθε λέξη. Η συκοφαντία λοιπόν, φίλοι μου, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα, που συκοφάντη σήμερα σημαίνει ψεύτης, είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον άδικα. Η ιστορική σημασία της λέξης προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, προέρχεται από το σήκον και το φαίνω, δηλαδή δείχνω τα σήκα, σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, διότι στην αρχαία Αθήνα απαγορευόταν η εξαγωγή σήκων. Και συκοφάντες ονομάζονταν αρχικά εκείνοι που κατήγγυλαν όσους εξήγαγαν κρυφά από την πόλη Σίκα. Επειδή όμως πολλοί κάνανε ψεύτικες καταγγελίες, γιατί υπήρχε μία αμοιβή και ήθελαν να την εισπράξουνε ή γιατί ήθελαν να εκβιάσουνε κάποιους, η λέξη κατέληξε να σημαίνει ό,τι σημαίνει, τον πανούργο διαβολέα. Αλλά από εκεί προέρχεται η συκοφαντία. Και έχει πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίνετε από που προέρχονται όλες αυτές οι λέξεις. Όπως η λέξη παράσιτο, που σήμερα το λέμε γιατί κάποιος ζει εις βάρος των άλλων. Η λέξη όμως κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που τρώει δίπλα σε άλλον. Είναι ο παράσιτος. Παράσιτος. Γιατί αρχικά οι παράσιτοι ήταν αξιωματούχοι που βοηθούσαν στις θυσίες και έτρωγαν μαζί με τους ιερείς. Και αργότερα στις κωμωδίες φυσικά έγινε ο χαρακτήρας που κολάκευε τους πλούσιους μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει δωρεάν ένα γεύμα. Είναι αυτά τα παράσιτα που λέμε. Και έχουμε σήμερα πολλά παράσιτα. Πολλά παράσιτα. Πάρα πολλά. Ζούνε εις βάρος μας. Όπως και την ίδια σημασία έχει η λέξη οστρακισμός. Μιας και μπήκαμε τώρα σε αυτό εδώ το τρυπάκι, θα σας πω κι άλλα. Ο οστρακισμός, που σήμερα σημαίνει κοινωνική

τότε ονομαζόταν Όστρακο, το όνομα του πολιτικού που θεωρούσαν επικίνδυνο. Κι αν συγκεντρωνόταν 6.000 ψήφοι, δηλαδή 6.000 Όστρακα, ο πολιτικός αυτός έπρεπε να φύγει από την πόλη για 10 χρόνια. Έτσι γεννήθηκε η λέξη Οστρακισμός. Πόπο, πραγματικά άμα είχαμε αυτή την ευκαιρία να γράψουμε πάνω σε πυλό ποιος πολιτικός θέλουμε να φύγει. 6.000 ψήφους, όχι μαζεύουμε για πλάκα. Εγώ σας λέω 7 εκατομμύρια ψήφους μαζεύουμε για πλάκα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπαμ μπαμ. Και ξέρεις, όταν είναι πιο πολύ ψήφοι θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που θα λέει ότι όχι 10 χρόνια, δεν θα ξαναεπιστρέψεις ποτέ. Ποτέ. Τα λέμε στις επόμενες 10 ζωές. Όπως φυσικά αυτό ισχύει και για τη λέξη ιδιώτης. Στην αρχαία Αθήνα ιδιώτης ήταν ο άνθρωπος που ασχολούταν μόνο με τα δικά του. Με τα ίδια δηλαδή. Ήτανε αυτός που δεν συμμετείχε στα κοινά της πόλης. Ήταν ο παρτάκιας κοινός. Και η ιστορία λέει, επειδή η συμμετοχή στη δημοκρατία θεωρούνταν τότε ύψιστο καθήκον, ο ιδιώτης που ασχολούταν μόνο με την πάρτη του αντιμετωπιζόταν με περιφροσύνη. Ως κάποιος που χωρίς κοινωνική συνείδηση ή ευφυΐα λειτουργούσε καθημερινά. Και από εκεί προήλθε και προέκυψε και η λέξη idiot σε πολλές ξένες γλώσσες. Που idiot σημαίνει ανόητος. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα. Δηλαδή τι έχουν κάνει, τα έχουν δώσει όλα σε ανόητους. Όπως το ίδιο ισχύει και για τη λέξη πανικός. Γιατί η λέξη προέρχεται από το Θεό Πάνα. Τον τραγοπόδαρο θεό των δασών, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πάνας, είχε μια τρομακτική κραυγή που προκαλούσε ξαφνικό και αδικαιολόγητο φόβο στους περαστικούς ή στα κοπάδια. Και αυτός ο φόβος του Πανός έμεινε στην ιστορία ως πανικός. Το ίδιο και για το μουσείο. Διότι στην αρχαιότητα το μουσείο δεν ήταν ένας χώρος με εκθέματα. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος στις μουσες, τις προστάτηδες των τεχνών και των επιστημών. Ήταν δηλαδή ένας τόπος έμπνευσης, ένας τόπος μελέτης, ένας τόπος πνευματικής δημιουργίας. Και πήγαιναν όλοι εκεί πέρα τα πράγματα που φτιάχνανε για να τα προστατεύουν οι μουσες. Και έτσι γεννήθηκε η λέξη μουσείο. Και το πιο διάσημο ήταν και το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, που λειτουργούσε περισσότερο σαν πανεπιστήμιο, αλλά και σαν ερευνητικό κέντρο. Έχει πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Το ίδιο γινόταν και με τη, το ίδιο έγινε και με την Ακαδημία. Η λέξη προέρχεται από το Εκάδημος ή Ακάδημος, που ήταν το όνομα ενός Αθηναίου ήρωα, ενός μαχητή. Και η ιστορία λέει ότι έξω από την Αθήνα υπήρχε ένα άλσος, ένας κήπος με δέντρα δηλαδή, που ονομαζότανε Ακαδήμια προς τιμήν του ήρωα. Και εκεί φυσικά επέλεξε ο Πλάτωνας να πάει να ιδρύσει τη σχολή του και πήγαινε εκεί πέρα τους μαθητές του και τους μάθαινε κάποια πράγματα και σταδιακά το τοπονύμιο έγινε συνώνυμο του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος παγκοσμίως και έτσι έχουμε τη λέξη Ακαδημία. Ας αφήσουμε όμως όλη αυτή την αρρώστια που μου κόλλησε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης με την αρχαιοελληνική γλώσσα και ας προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, γιατί μπορώ να σχολιάζω και να μιλάω για αυτά για ώρες. Λοιπόν, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Κεσέ. Τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών. Για να κάνουμε μια συζήτηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, για το τι ακριβώς έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξεκαθαρίζω ότι πάντα τοποθετούμε με πηγές και μέσα από άρθρα τα οποία έχω ανακαλύψει και έχω βρει. Και έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα τον κύριο Κεσέ. Και περιμένω απαντήσεις από τον κύριο Κεσέ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι σε όλο αυτό που γίνεται με την ΕΥΠ, με το Predator, με την Intellexa, με τον Dillian, με τον γυναικείο.

Πρωθυπουργού και τους διοικητές και τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες και τους ευρωβουλευτές και όλους αυτούς γενικά. Κάποιοι παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε όλο το παιχνίδι. Για τον κύριο Κεσέ είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί. Δεν αγχώνομαι. Ο κύριος Χατζηδεοδοσίου που χθες σας πούλησε και ένα παραμυθάκι κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να τον κρίνω τον άνθρωπο, είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει φωτογραφίες με τον Σαμαρά, έχει φωτογραφίες με τον Δένδια ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, έχει φωτογραφίες με τον Σταϊκούρα. Και με ποιον δεν έχει φωτογραφίες. Δηλαδή, χθες που έκατσα και έψαξα λίγο να δω πόσο κόντρα πάει στο σύστημα ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, που εδώ πέρα μας έλεγε ότι κατακρίνει με δελτία τύπου την κυβέρνηση. Εδώ πέρα έχει φωτογραφίες με όλους τους πολιτικούς. Και μακάρι να τις είχα ανακαλύψει και νωρίτερα για να τον ρωτήσω πώς γίνεται, κύριε Χατζηδεοδοσίου, να έχετε βγει με όλους αυτούς τους νεοδημοκράτες, τους πασόκους, τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ φωτογραφίες. Θα μου έλεγε φυσικά είμαι πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, ναι. Αλλά δεν βλέπω να ασκείται και κάποια κριτική. Σε όλους το χέρι δίνεται. Τέλος πάντων, άστο να πάει και αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει εδώ πέρα ένας Άριος, όχι πάγος, ένας Άριος καταψύκτης. Ο οποίος μέσα στην κατάψυξη έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Υποθέσεις οι οποίες όχι απλά θα ρίχναν την κυβέρνηση, όχι απλά θα αλλάζαν την πολιτική σκηνή, αλλά πιστεύω ότι θα προστάτευαν και την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον βέβαια, αλλά και τον ελληνικό λαό. Όταν ακούμε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για τις υποκλοπές, όταν ακούμε ότι δεν δέχονται να ακούσουν συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν στο τρένο και δεν δέχονται να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που είναι και τραυματίες, παθόντες. Όταν βλέπουμε να περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια για να μπορούν να γλιτώσουν, τότε τι θέλετε να σκεφτεί ο Έλληνας πολίτης? Δηλαδή, δεν φτάνει που γίνεται ό,τι γίνεται. Κατακρίνουμε και τον Έλληνα πολίτη που τολμά να σκέφτεται, που τολμά να αμφισβητεί, που τολμά να λέει την αλήθεια. Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό.

0: υπάρχει όμως το σκάνδαλο, δεν υπάρχει όμως μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν υπάρχει μόνο το έγκλημα των τεμπών, υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία τα έχουμε προσπεράσει. Και γενικά όταν συνέχεια έρχονται στην επιφάνεια νέα στοιχεία για τη διαφθορά, λογικό είναι να έχουμε χάσει την μπάλα. Εγώ προσωπικά έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου και θυμάμαι αρκετά πράγματα σε σχέση με τον μέσο όρο των Ελλήνων πολιτών, αλλά άνθρωποι είμαστε κι εμείς και ξεχνάμε αρκετά. Έκατσα λοιπόν και έψαξα και βρήκα τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε, ανά 5 έτη ξεχνάμε τι γίνεται. Για τα σκάνδαλα μιλάω, γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει νωρίτερα. Θυμάμαι και βρήκα το σκάνδαλο των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας κατά τη διάρκεια του 2011 μέχρι το 2014, που εκείνη την περίοδο διακυβέρνηση ασκούσε η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν την περίοδο που η οικονομική κρίση αξιοποιήθηκε ως εργαλείο για τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου σε ιδιωτικά χέρια στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Μιλάμε για τον Αντώνη Σαμαρά φυσικά. Fast track ιδιωτικοποιήσεις 2011 μέχρι 2014. Με υπογεγραμμένες συμφωνίες, με δεσμεύσεις και ανοιχτές διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα το έχει πάει σε άλλο level με τις ιδιωτικοποιήσεις, χρόνια τώρα ακολουθεί ένα σχέδιο, χρόνια τώρα προσπαθεί να περάσει την περιουσία του ελληνικού λαού, έτσι απλά και λαϊκά σας το λέω, στα χέρια ιδιωτών. Και συγκεκριμένα όχι σε τυχαίους ιδιώτες, σε φιλαράκια τους. Σε φιλαράκια τους, έτσι όπως τα ακούτε, σε φιλαράκια τους και σε γνωστούς τους και σε συνεργάτες τους. Θα βγάλω τη δεύτερη ώρα τον κύριο Κεσέ, μόνο και μόνο γιατί θέλω να του κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και για το αν πιστεύει ότι πλέον υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν ανεξάρτητα. Γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έχω ημερομηνίες, έχω έγγραφα και έχω ψάξει και έχω βρει τις τροπολογίες. Και θα ακούσετε φοβερά πράγματα τη δεύτερη ώρα. Φοβερά πράγματα. Πριν πάμε όμως στα υπόλοιπα, θέλω να ακούσουμε κάτι που λέει ένα ηχητικό. Για πάμε λίγο. Δώστε.
1: Συμπέρασμα καταλήγει. Θα σας διαβάσω μόνο εν κατακλείδι σε τι συμπέρασμα καταλήγει η εισαγγελέα στο διαβαστικό για τον Κώστα Καραμαλή. Λέει λοιπόν ότι η προκειμένη περίπτωση αναφέρεται στους 37. Δεν συνιστά ένα απλό διοικητικό σφάλμα, αλλά αποτελεί το χρονικό μιας οργανωμένης θεσμικής συμπαιγνίας. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση που αποτυπώνει το πώς η κορυφή του ελεγκτικού μηχανισμού, το αρμόδιο Υπουργείο και κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες της χώρας συνεργάστηκαν με έναν ιδιώτη που έχει ΚΙΔ για να ανατρέψουν νόμιμες αποφάσεις και να υφαρπάξουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Και επειδή όπως φαίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Ματίνα έβαλε κάτω τις περιπτώσεις αναλυτικά και εντόπισε ακριβώς και σε ποιο σημείο γινόταν η απατεωνιά, για τους 37 λοιπόν μέσα στο διαβαστικό περιγράφει ακριβώς πώς έγινε η απατεωνιά και πήραν τελικά τα χρήματα. Ακούστε λοιπόν, αναφέρει η εισαγγελέας. Η προϊσταμένη της διεύθυνσης έδωσε ρητή εντολή στον ιδιώτη διαχειριστή του ΚΙΔ να εισέλθει στο μηχανογραφικό σύστημα αναρτώντας τις ίδιες συμβάσεις, εδώ εγώ προσθέτω τις συμβάσεις που δεν γινόντουσαν δεκτές πριν, την κάροντας στην επιλογή ανωτέρα βία. Συνεπία των ανωτέρων ενεργειών των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα αποδέχτηκε τεχνητά τα 37 αιτήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν παρανόμως. Και οι 37 παραγωγοί να κριθούν επιλέξιμοι και να τους καταβληθεί αχρεωστήτως το συνολικό ποσό άνω των 224.000 ευρώ.
0: Α, Άμα ρωτήσεις κάποιος από την κυβέρνηση ή κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα, θα σου πούνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ακούγαμε παράλληλα και τον Μακάριο Λαζαρίδη να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ παρουσιάζανε τον άνθρωπο 89 χρονών ως θρακοσυλέκτη και ψυχασθενή. Με σύνταξη 2.600 από την Αμερική. Γιατί δεν μπορούσαν απλά να πούνε το ότι επί 20 χρόνια παιδευόταν να βγάλει τη σύνταξή του και από την Ελλάδα. Και άμα δεις τι δηλώσεις έκανε ο 89χρονος, λέει μου φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί. Και όταν φέρεσαι με άσχημο τρόπο σε έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος θα λυσάξει σαν σκυλί. Αυτά είπε. Φυσικά αυτά δεν τα λένε πουθενά. Όπως δεν λένε και την αλήθεια για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Όπως φυσικά δεν λένε και την αλήθεια για το πώς ακριβώς πέφτουνε τηλέφωνα και βολεύουνε κόσμο ή ξεβολεύουνε κόσμο. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του σε δημόσιες υπηρεσίες περνάει από πειθαρχικό. Όχι όλοι, αυτοί που αποκαλύπτουν τα χοντρά όμως. Έχω κάποια παραδείγματα. Και σίγουρα έχετε κι εσείς. Τι γίνεται με την Τέρνα, τι γίνεται με το Μυτιλινέο, τι γίνεται με τους Άραβες, τι γίνεται στη Θράκη που θέλουν οι Τούρκοι να πάρουν το χρυσό, τι γίνεται με την Ελντοράντο, τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει με τους αλλοιείς τους Τούρκους, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κοινωνικά ζητήματα και τη διακίνηση ναρκωτικών και τη χρήση φαρμάκων. Ποιος προστατεύει τελικά το σώμα, την ψυχή, το μυαλό και τα συμφέροντά μας και φυσικά και την περιουσία μας? Κανένας. Έχουμε ένα κράτος στο οποίο το πληρώνουμε για να μας εκδικείται και για να μας παίρνει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και για να μας φορολογεί με σκληρό τρόπο. 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ ο εθνικός εργολάβος. Τα δημόσια έργα πάνε και έρχονται. Να, εδώ πέρα περνούσα του Παύλου Μελά το πρωί. Παιδιά, δεν υπερβάλλω. Έχει εδώ και 2,5-3 μήνες που φτιάχνουν μια πέργολα. Στην αρχή ήρθανε, βάλανε τα σίδερα. Μετά άρχισαν να κόβουν κάτι ξύλα. Μετά ρίξανε τσιμέντο. Τρεις μήνες, σχεδόν τρεις μήνες. Το παρακολουθώ γιατί περνάω καθημερινά με το αυτοκίνητο. Εδώ και τρεις μήνες φτιάχνουν μια πέργολα. Και βάζουν ξύλα, μαδέρια, τα οποία ξύλα έχουν συγκεκριμένο όριο ζωής. Πόσα θα δώσαμε για αυτή την πέργολα? Αν κάτσω να ψάξω, θα μου ξαναβγουν τα μάτια, όπως μου βγήκανε τα μάτια και με τις λάμπες που κάνει κάθε λάμπα, κάθε πυλώνας με λάμπα πάνω μου φωτοβολταϊκό 3.200 ευρώ η κάθε λάμπα. Πόσο μπορεί να κόσει αυτή η πέργολα? Θέλετε να κάτσω να βρω να μας βγουν τα μάτια που τη στείλουν τρεις μήνες? Μπορεί να την έχουν χρεώσει και 20.000 και 30.000 ευρώ. Αυτή είναι τρελή. Μπορεί και περισσότερο. Θα κάτσω να το βρω για να το πούμε στον αέρα, για να μην έχετε κενά και για να ξέρετε πώς λειτουργούνε. Για να σας πιάσει και εσάς η τρέλα. Έχουμε μια καταγγελία από ομογενή της Αυστραλίας, από ό,τι διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, το οποίο μου έστειλε ένας φίλος ακροατής. Έγινε, λέει, έρανος στην Αυστραλία για την Εύβοια. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον έρανο. Μαζέψανε, λέει, όμως και στείλανε 643.000 δολάρια για τους ανθρώπους στην Εύβοια. Και τα στείλανε στην Αρχιεπισκοπή Ελλάδας για τους Ευβοιώτες. Και δεν έχουν δει, λέει, Ευβοιώτες ευρώ. Ούτε δολάριο. Τίποτα. Δεν έχουν δει φράγκο. Και ρωτάνε τώρα οι ομογενείς της Αυστραλίας, πού πήγανε ρε τα λεφτά? Εμείς τα στείλαμε, λέει, στην Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος. 643.000 δολάρια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν τα δώσανε στους Ευβοιώτες? Α, άμα κάποιος ακούει εκεί πέρα έξω που να έχει κάποια σχέση με τα δικαστήρια, με τις υπηρεσίες, με τις ανεξάρτητες αρχές, εγώ σας λέω δεν έχω ιδέα για αυτό τον έρανο. Αλλά σκάνει, ας επικοινωνήσει με τους ομογενείς της Αυστραλίας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πού πήγαν τα λεφτά. Όπως επίσης διάφοροι σεισμόπληκτοι βγαίνουν και φωνάζουν και λένε πού είναι τα λεφτά μας. Πού είναι οι αποζημιώσεις μας. Το ίδιο και οι πλημμυροπαθείς, το ίδιο και διάφοροι άλλοι που έχουν πάθει ό,τι έχουν πάθει σε αυτόν τον τόπο. Θα μπορούσε να είναι η εθνική φράση της επταετίας του Μητσοτάκη. Πού είναι τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, ρε. Ο ΑΕΟ. Πού είναι τα λεφτά, ο ΑΕΟ.

0: θα μπορούσαμε να τραγουδάμε όλοι μαζί ότι ώρες με πιάνει μια τρέλα. Καλά τώρα αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία είναι για γέλια. Άσε μας Ανδρουλάκη τώρα, έχεις υπερψηφίσει όλες τις τροπολογίες, έχεις υπερψηφίσει όλα τα νομοσχέδια. Έχεις σταθεί δίπλα στην κυβέρνηση όσο κανένας. Και ο Δημοκράτες πήγαν σε ψήφισαν στις εσωκομματικές σας εκλογές και βγαίνεις τώρα να μας το παίξεις ιστορία. Αυτές είναι οι υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τετραήμερη εργασία. Πάλι καλά όταν το διάβασα, δεν έπινα κανένα χειμώνα, μου βγει από τη μύτη. Μα τι γραφικότητα είναι αυτή. Πώς θα το κάνεις αυτό ρε Ανδρουλάκη, αυτό εξήγησέ μας. Ωραίες υποσχέσεις και εγώ μπορώ να βγω να πω ότι θα φέρω στο βουνό θάλασσα. Θα μου πεις τώρα και να βγω να πω ότι θα φέρω στο βουνό θάλασσα, κάποιοι θα το πιστέψουνε και κάποιοι θα τρέξουν να ψηφίσουνε. Είναι και αυτοί, τι να κάνουν. Άκουσα εντελώς τυχαία και μία καταγγελία του Νίκου Καραχάλιου. Πάμε να την ακούσουμε λίγο.
1: 2012, ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπουργός εσωτερικών. Τον επισκέπτομαι στο γραφείο του και τον ενημερώνω προσωπικά για τη σύλληψη του κύριου Γεωργιάδη στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με διεθνές ένταλμα σύλληψης, αφού είχε καταδικαστεί στη Μολδαβία για παιδεραστία και παιδοβιασμό. Η επόμενη κίνηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν να πάρει τον κύριο Γεωργιάδη και να τον τοποθετήσει διευθυντή, πολιτικό διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο. Τότε ήταν στο Παγκράτη. Ποιος ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του ίδιου γραφείου? Ο κύριος Λαζαρίδης. Από πότε γνωρίζετε και με τους δύο? Με τον κύριο Γεωργιάδη γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια. Με τον κύριο Λαζαρίδη γνωρίζονται από τα χρόνια που πήγανε στην αεροπορία. Δηλαδή, ήδη γνώρισε τότε πάνω από 20 χρόνια τον κύριο Γεωργιάδη και πάνω από 10 χρόνια τον κύριο Λαζαρίδη. Μιλάμε για το 12. Έκτοτε περάσανε χρόνια. Τι κάνει με το που εκλέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 με όποιο τρόπο εξελέγει? Η πρώτη απόφαση που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μία η ώρα του παρέδωσης οργανώσεων στο κόμμα, τα θυμάμαι σαν τώρα. Μία και μισή βγάζει απόφαση και ορίζει τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος. Τη νούμερο 3 θέση του κόμματος. Τη δίνει σε έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι έχει καταδικαστεί. Και επειδή μπορεί να πείτε ότι αυτά τα ήξερε μόνο από εσάς, τα ήξερε από τις διεθνείς αρχές και τα ήξερε και από δίκαιο ότι τα ήξερε όταν έστειλε στο ελληνικό δικαστήριο πια την κυρία Σημαρκοπούλου και τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, το ήθος του το έχει δείξει από τότε. Δεν χρειάστηκε να γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε από όταν ήταν αρχηγός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε εξωτικά φρούτα τα οποία δεν έχουν κανένα πτυχίο, όπως ο κύριος Λαζαρίδης, και σε άλλα ανήθικα, να μην πω τη λέξη, παιδιά που έχουν αδυναμία σε παιδιά.
0: Πολύ σοβαρή καταγγελία. Εγώ θυμάμαι ότι τον είχε πει κάτσε και λίγο στην πάντα μέχρι να σβήσει το θεματάκι. Αλλά θα ακούσετε και άλλα πράγματα τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κεσέ για το τι έκανε από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανδρουλάκη! Να σου πω ότι στις 25 Φεβρουαρίου το 1822 στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου είχε καταργηθεί η δουλεία. Κι όμως από τότε είμαστε δούλοι. Οπότε άσε τον τσιγκάνικο τον πρόλογο για τετραήμερη εργασία. Άστονα, τον τρώνε μόνο οι σανοφάγοι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τελικά τι είναι, υπουργός υγείας ή υπουργός φαρμακοβιομηχανίας? Γιατί εγώ βλέπω ότι η δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας καταραίει. Βλέπω τους γιατρούς στα κάγκελα, βλέπουμε νοσοκόμενες να κλαίνε. Βλέπουμε γενικά να υπάρχουν αρκετά προβλήματα και βλέπω ότι οι συνεργασίες με τις φαρμακοβιομηχανίες είναι άριστες. Βλέπω ότι τρέχει και δεν φτάνει. Και υπάρχει και ένα κέντρο που προμηθεύεται τα φάρμακα. Εκεί πέρα έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος? Υπάρχει επίσης το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ΙΦΕΤ. Εκεί έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος? Γιατί κάνει θαύματα το ΙΦΕΤ. Και η οικονομική δραστηριότητα του ΙΦΕΤ από το 2024 ήταν περίπου 279 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2025 ήταν 406 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό δεν αποδίδεται σε αύξηση τιμών. Αποδίδεται σε άλλα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, δεν ασχολείται κανένας, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Βάλε λίγο κύριο και σε να πάρουνε γεύση. Βάλτε λίγο τον κύριο Ζαχαρία και σε να πάρουνε γεύση για το τι θα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα. Ρετάρω λίγο, βλέπεις. Τα γρανάζια θέλουν λάδωμα. Βάλε, βάλε, βάλε λίγο κύριο και σε να πάρουμε μια γευσούλα για τη δεύτερη ώρα τι θα συζητήσουμε. Πάμε, πάμε, γιατί θα ακούσουμε τρελά πράγματα από ό,τι φαίνεται.
2: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας.
0: Για τις παρακολουθήσεις τώρα μιλάει, έτσι. Της προπληρωμένης κάρτας από την οποία στάλθηκαν κάποια μηνύματα.
2: Με την οποία πληρώθηκαν τα παιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι τα μηνύματα έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κ. Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπύρτσης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Αν μπορεί και κάποιος να βρει τρεις φορές το πιν, με τρεις προσπάθειες το πιν σε κάποιο κινητό ή σε κάποιο email, εμένα σε έρθει να μου τρυπήσει τη μύτη. Εγώ προσωπικά έχω κλειδώσει κινητό που ήξερα τον κωδικό με αυτές τις τρεις προσπάθειες. Ρε, αυτός ήταν ο κωδικός, τον πατάω μία τίποτα, δεύτερη τίποτα, με τον κωδικό που ήξερα τώρα, τρίτη τίποτα, κλείδωσε το κινητό, το πήγα εδώ σε ένα στουρνάρι να πούμε στο μαγαζί, του λέω κλείδωσε το κινητό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το κάνουμε, λέει, μια επανακίνηση. Και τι έκανε? Το έκανε reboot και χάσα όλα ό,τι είχα και δεν είχα. Φωτογραφίες, επαφές, σημείο, όλα τα χάσα, όλα τα χάσα. Το λέω, ρε μεγάλε, έτσι το ξέρα και εγώ να το κάνω. Κάτι να το πετούσα στη θάλασσα. Γελίε, φαντάρε, τι έκανες τώρα? Δεν κατάλαβα, μου λέγει εκεί τις τρέλες. Τίποτα, πήρε εκεί μια βελόνα, την έχω από εδώ, την έχω από εκεί, πάει, τα σβησε όλα. Το λέω, ρε φίλε, καλύτερα να σπάγε το κινητό. Το θυμήθηκα τώρα και τσατίστηκα. Μην εμπιστεύεστε τους τεχνικούς. Αν κλειδώσετε το κινητό σας, πηγαίνετε το στην κυβέρνηση. Ή πηγαίνετε το σε γνωστούς της κυβέρνησης, βρίσκουμε τον κωδικό κατευθείαν. Μέσα σε τρεις προσπάθειες κάποιον θα ξέρουνε. Ο Τζαβέλας κάποιον θα ξέρει. Μέσα σε τρεις προσπάθειες, μπαμ μπαμ, θα τα ανοίξει το κινητάκι. Ρε, εδώ οι αθεόβοβοι πούλησαν το ρεύμα της χώρας. Η ΔΕΗ πλέον είναι στα χέρια των φανς. Και φυσικά στα χέρια των Εμμυράτων. Και εμείς είμαστε οι θεατές, διότι η ΔΕΗ είχε το 51%, βασικά το κράτος, είχε το 51% των μετοχών της ΔΕΗ. Έγινε σε κάποια φάση μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Και το ελληνικό κράτος είπε, εμείς δεν δίνουμε 600 εκατομμύρια, το θεωρούμε σπατάλι. Και έτσι έχασε τις μετοχές της και πήγε στο 35%. Και τώρα λένε ότι θέλουν να δώσουν 2 δις για να συμμετέχουν στην επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για να μην χάσουν κι άλλες μετοχές. Αλλά έχουν χάσει την μπάλα και δεν το ξέρουνε. Και μαζί με την μπάλα που έχουν χάσει αυτοί, χάνουμε κι εμείς την πατρίδα.

0: πάρα πολλά δυστυχώς. Και φυσικά στη ΔΕΗ έχει 15% και η σύμβηση. 15% δεν και λίγο. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Ξέχασα να πω χρόνια πολλά εκεί ψηλά στο αδερφάκι μου που έφυγε νωρίς το Χριστάκι. Που άδικα στη Ρουμανία έφυγε νωρίς. Χρόνια πολλά ρε Χριστάρα. Μας λείπεις να το ξέρεις και έχουμε σηκώσει και πανό για σένα. Και θα το σηκώνουμε καθημερινά. Και τα αδέρφια σου τρέχουνε και οι φίλοι σου τρέχουνε και όλοι τρέχουνε. Και μας λείπεις πολύ, χρόνια πολλά εκεί ψηλά λοιπόν, σε περίπτωση που μας ακούς. Στο συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας στον Άφλιο μαζεύτηκαν, είπαν τι είπανε, θα πούνε κι άλλα. Και γενικά στα συνέδρια που μαζεύονται συνήθως μεταξύ τους λένε ψέματα και κάθονται και χειροκροτάνε ο ένας τον άλλον. Λέει ας πούμε, βγαίνει ο Μπουμπούκος μπροστά και λέει θα κερδίσουμε τις εκλογές με αυτοδυναμία. Ωραία, δώσε χειροκρότημα. Ή λένε είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δώσε του χειροκρότημα οι παλαμάκηδες από κάτω. Αυτοί που χειροκροτάνε από κάτω πραγματικά δεν θέλουν να χειροκροτάνε. Ξέρουν τι τους συμβαίνει. Δεν είναι τυφλοί, έθελο τυφλούν. Χειροκροτάνε για να κρατήσουν την καρεκλίτσα τους. Χειροκροτάνε για να παραμείνουν στο βόλεμά τους. Ή χειροκροτάνε γιατί είναι μπλεκόμενοι. Δεν χειροκροτάνε πάντως σίγουρα γιατί το θέλουν. Είναι επαγγελματίες χειροκροτητές. Καλά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά εγώ πλέον τον έχω κατατάξει στην κατηγορία Ελένη Λουκά. Ελένη Λουκά, παλαιότερα ξέρετε ότι έπαιρνε εδώ στην εκπομπή μου, έκανε κάτι τρελές επιθέσεις. Είσαι τρελός, κάτι τέτοια. Θα θυμάστε αυτά. Δεν σταματούσε. Είσαι τρελός. Εγώ δεν είμαι καθόλου τρελός. Αλλά κάπως έτσι βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δυστυχώς, μπορεί ο υπουργός να στεναχωρεθεί, είναι πρόβλημά του, είναι η κρίση μου. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Δηλαδή δεν θα μου φαινόταν περίεργο και τον έχω ικανό να πάει έξω από συναυλία των Iron Maiden και να λέει αυτή είναι του σατανά. Άμα φυσικά πάρει τέτοια εντολή. Γιατί από μόνος του δεν νομίζω να πάει. Τα θυμάσαι. Τα στέλνει τώρα. Τα θυμάσαι ρε τι τραβούσα τότε. Πω. Τι ήταν αυτό. Σε κάποια φάση νόμιζα να πάθει κάτι η γυναίκα. Πω. Ναι, τραγουδούσε κιόλας. Σκέψου μια συζήτηση Άδωνη Γεωργιάδη με Ελένη Λουκά. Δεν θα ήταν τέλειο? Εγώ πιστεύω θα βγάζανε και άκρη. Φαντάζει, μπορεί και στο τέλος να τη βλέπαμε διορισμένη σε καμία θέση. Άμα έλεγε σε όλα ναι, δεν το ξέρει. Όλα γίνονται στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δώσε. Έχουμε άλλα 5 με 7 λεπτάκια έχουμε. Έχουμε να αναλύσουμε και πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Αφού εδώ πέρα τώρα θυμηθήκαμε μια στιγμή παραφροσύνης. Δώστε.
1: Ιατρικής βοήθειας.
0: Θα πάω, είπα.
1: Είσαι τρελός. Δεν είσαι καλά στα μυαλά σου. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός.
0: Σαν ακούω τον Άδωνη.
1: Είσαι τρελός.
0: Κάτι άλλο μπορεί.
1: Είσαι τρελός.
2: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι όμως, Ελένη.
1: Γιατί θέλει να συζητήσουμε?
2: Μα με λες ότι είμαι τρελός.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα δεν θέλεις να μιλάω.
2: Γιατί?
1: Α, εντωμεταξύ είσαι και ψεύτης και απατεώνας με τον αυγολέμονο. Εγώ όταν βγήκα, θυμάσαι τότε, αυτά ήθελα να τα γράψω στο Facebook, αλλά θα τα πω τώρα.
2: Με βρίζεις όμως συνέχεια.
0: Α, δεν βγάζεις άκρη. Σαν ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματικά και με τον Άδωνη δεν έβγαλα άκρη. Θυμάμαι είχαμε βγει σε κάποια φάση σε ένα πάνελ εκεί πέρα, τον είχα ρωτήσει κάποια πράγματα και με έλεγε τις τρέλες. Παρακάτω. Γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι υπουργοί και πολιτικοί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όταν δεν τους βολεύει κάτι, πάνε αλλού τη συζήτηση. Το ίδιο κάνει και ο Χρυσογοίδης που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας. Δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας και ένας άνθρωπος 89 χρονών έκανε βόλτες με την καραμπίνα του από τον ΕΦΚΑ στο Ειρηνοδικείο, από το Ειρηνοδικείο στην Πάτρα σε ξενοδοχεία και οι αστυνομικοί πηδούσαν τις καγκελόπορτες και δεν τον βρίσκανε. Έχει και ένα ασφαλείας. Τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Τι να πεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που υπάρχουν τροποποιήσεις σε συμβάσεις ότι δεν υπάρχουνε? Τι να τους πεις ότι υπάρχει λαϊλασία αφού το αρνούνται? Μπορείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει? Άμα δεν θέλει το γουρούνι, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνει. Και δεν θέλει συνήθως το γουρούνι να μάθει να τραγουδάει. Και δεν παρομοιάζω κάποιον με γουρούνι. Αλλά ξέρω ότι τα γουρούνια δεν τραγουδάνε. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Πετάει ο γάιδαρος. Άμα άλλος λέει ότι πετάει και δεν καταλαβαίνει, πες του και εσύ ότι πετάει. Πετάει, ρε αδερφέ, αφού δεν σας πετάει ο γάιδαρος, σας πετάει. Κάτσε να σου πω εγώ ότι δεν έχει φτερά. Εγώ πιστεύω εκείνο τον καιρό μπορεί και να είχαν επηρεαστεί από τον Πίγασο. Γιατί θυμάμαι κυκλοφορούσε και η ταινία του Ηρακλή. Και από την μυθολογία, ξέρεις, ο Πίγασος, να, ένα άλογο με φτερά, μπορεί να το είδε κανένας τρελός, να είπε, ξέρεις, το σπασμένο τηλέφωνο, ρε, είδα έναν γάιδαρο να πετάει, να είπε άλλος, τι μας λες, ρε, να ορίστε, να του δείξει καμιά φωτογραφία από την ταινία, να είπε και άλλος, όντως, ο γάιδαρος πετούσε και να φτάσαμε με το σπασμένο τηλέφωνο να λέει η μισή Ελλάδα ότι πετάει ο γάιδαρος. Γιατί υπάρχει και αυτή η παραπληροφόρηση. Υπάρχει και αυτή. Και συνήθως προωθούν συγκεκριμένα αφήγηματα. Είδατε πουθενά εσείς να λένε στα καναλάκια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγγελία που λέει ότι υπάρχει κατάχρηση πολλών εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για να διαφημιστεί ένα ανύπαρκτο έργο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Το είδατε πουθενά? Είδατε τον Άδωνη να απαντάει σε αυτά? Όχι. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Αφού δεν θα το πάμε έτσι, δεν θα το πάμε έτσι, εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Ό,τι κι αν κάνατε, όσο κι αν φωνάζετε, όσο κι αν λέτε ότι είμαι τρελός και συνωμοσιολόγος, εγώ θα λέω ο γάιδαρος δεν πετάει. Δεν πά να σκάσετε, δεν πά να πέσετε κάτω και να τσιρίζετε, δεν πά να παθαίνετε επιληψίες, δεν πά να τρέχετε με το κεφάλι στον τοίχο και να μου λέτε ο γάιδαρος πετάει. Εγώ θα σας λέω, ακούστε, ο γάιδαρος δεν πετάει. Εντάξει. Βασανιστείτε που λέει και ο αντίπας. Μυστήρια πλάσματα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο γάιδαρος δεν πετάει. Τελεία και παύλα. Μου στέλνει τώρα άλλος μήνυμα και μου λέει, σαν σήμερα λέει πέθανε το μεγαλύτερο κάθαρμα, γράφει, της παγκόσμιας ιστορίας, ο Αδόλφος Χίτλερ. Να σας πω τώρα ότι ο Αδόλφος Χίτλερ, υπάρχει μια περίπτωση να μην είχε πεθάνει εκεί πέρα που είπαν ότι αυτοκτόνησε με τη γυναίκα του, με την Εύα Μπράουν. Την κοπέλα του, τι ήταν, γυναίκα του, κόμενά του, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν είχαν δει κάποια συμφωνία, να είχαν ούτε κάποιο γάμο να κάνανε. Να σας πω τώρα ότι υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ο Χίτλερ φυγαδεύτηκε στην Ιταλία και από την Ιταλία με ταχύπλο σκάφος πήγε στην Αργεντινή και ότι ζούσε για πολλά χρόνια στην Αργεντινή. Να σου το πω, θα το πιστέψετε? Δεν θα το πιστέψετε. Εσείς θα λέτε ότι πέθανε στο Führer Bunker στο Βερολίνο 30 Απριλίου του 45 και σήμερα θα μου λέτε, α, σήμερα πέθανε ο Χίτλερ. Ενώ μπορεί να μην είχε πεθάνει καν εκείνη τη μέρα και μπορεί μια χαρά να ήταν στην Αργεντινή και να ζούσε. Αλλά αφού αυτό σας είπανε, αυτό θα λέτε. Αυτό σας είπανε, αυτό θα λέτε, φίλοι μου, έτσι πάει. βρήκανε και δόντια του και. Ποια είναι, πού είναι τα δόντια? Πού είναι τα δόντια? Ποιο θα βρήκε τα δόντια? Ποια είναι αυτή η επιστημονική ανάλυση που ισχυρίζεστε κάποιοι? Δεν υπάρχει πουθενά. Τέλος πάντων, τι να σας πω και τι να μου πείτε και τελικά σε τι πλάνη ζούμε, ένας Θεός ξέρει.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη Ιρανική προσφορά και απείλησε να ακονιορτοποιήσει τη χώρα. Σύμφωνα με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 14 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Ο στρατός διευκρίνησε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχηρίας, όπως τη χαρακτήρισε. Προειδοποίησε εξάλλου ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μαχητές ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θα κινδυνεύει. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε Χαριλάου Τρικούπη κατηγορώντας την για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές. Η ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θυμίζει την ύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή για να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι, ενώ ήδη τελείται το μυστήριο του γάμου ή τη συγκυβέρνηση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με απλά λόγια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν, συγκυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε και στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες αρχές, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στον πάτο της Ευρώπης, η Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου και το 2026. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, η χώρα μας βρίσκεται για άλλη μια φορά στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από Αλβανία, Κόσοβο και Μογγολία. Σύμφωνα με την έκθεση, η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στη γυραιά Ήπειρο. Μέχρι απόψε το βράδυ και συγκεκριμένα ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για όλα τα ΦΜΗ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 επιταγές vouchers. Αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή στην Ιγουμενίτσα ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός Νταλίκας, που συνελήφθη να μεταφέρει κρυμμένα σε εμπορεύματα 507 κιλά ακατέργαστης κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Όπως προέκυψε, τα ναρκωτικά παρελήφθησαν το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου σε περιοχή της Ισπανίας και εισήχθησαν ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασκευής ποσότητας κάναβης εκτιμάται ότι θα υπερεύαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Σε Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
13: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
12: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
14: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.
16: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
18: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
19: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
18: Φοβερό, ναι.
19: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
20: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Μεταλλευθέγοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέπεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέπεται και με το αίμα.
1: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιοχή. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
21: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
22: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
23: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τζίρα.
2: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη κύριε Σερέτη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία από τη μακρινή Θράκη να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο κέντρο.
1: Αληθώς ο κύριος κύριε Τζίρα. Πρέπει να πούμε στους ακροατές πόσο άμεση είμαστε. Με το που στείλατε και πήρατε τηλέφωνο κατευθείαν στον αέρα. Αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν και σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι προθεσμές μας πιέζουν και είμαστε σε αναμονή για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε πρέπει να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση.
1: Βέβαια. Στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Κύριε Τζίρα, εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό στα σύνορα της Ελλάδας, ανάμεσα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τι ακριβώς σημαίνει?
2: Αφού για 30 χρόνια, 3 δεκαετίες απέτυχαν να εγκατασταθούν στο έδαφος της Θράκης, η Θράκη έχει πλέξει ποιο είδους ανάπτυξη θέλει, πήγαν απέναντι από εμάς και βγήκαν στην Βουλγαρία, που είναι μια χώρα με οικονομικά θέματα, και μάλιστα πέρυσι τους διώξαμε, μπλοκάραμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φέτος επανέρχονται. Η εταιρεία, η προηγούμενη που ήταν καναδικών συμφερόντων, η Ντάντε, που μας μετέφερε στην κόλαση του Ντάντε, αποσύρθηκε και ήρθε μια τουρκικών συμφερόντων τώρα να διεκδικήσει την περιοχή. Άλλωστε η ρήπανση δεν έχει σύνορα και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα νερά περνάνε από εμάς και ο αέρας σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μολύνεται από το τοξικό νέφος.
1: Ναι, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.
2: Σας εξηγώ. Όλα ξεκίνησαν τώρα τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να κάνουν κάποια διασυνορική οικολογική αξιολόγηση από το Μάρτιο και τώρα έγινε πριν δύο μέρες, την Τρίτη, 28 του μηνός, έγινε στο Ιβαΐλο, το δικό μας ορτάκιο το ελληνικό, έγινε μια συνάντηση, μια επιτροπή διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους φορείς, και όσους εμπλέκονται, και φυσικά και εμείς σαν όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο και είμαστε παρόντες. Εγώ ήμουν από την πλευρά των οικολογικών οργανώσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις στη Θράκη. Είναι η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Διανομαρχιακή Ροδόπης Εύρου, που με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν τις καταστάσεις, έχουμε νομικούς, και μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις γίναμε πολύ έμπειροι και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε οι γραφικοί οικολόγοι που μαζεύουμε τα νοικιαδάκια, όχι, δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά κινούμαστε πάντα με βάση τον νόμο και αποτελεσματικά.
1: Κατανοητό.
2: Έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και προχωράμε. Σας ακούω.
1: Είστε κάποιες οικολογικές οργανώσεις εκεί στη Θράκη, οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αγωνίζεστε για να προστατεύσετε όλο αυτό το οικοσύστημα. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Ποιος δίνει την άδεια σε αυτές τις εταιρείες να έρχονται για να κάνουν εξορίξεις?
2: Οι εταιρείες κάνουν επενδυτικές προσφορές και αν τα καταφέρουν,

0: κινούνται, θεωρώντας ότι θα κάνουν κοινωνικό έργο, θα κάνουν και κοινωνική προσφορά, θέση εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, και μάλιστα το επικοινωνιακό παιχνίδι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι όντως μια δημοκρατική διαδικασία, σε αυτήν την Επιτροπή Διαβούλευσης ήταν τόσο καλά στημένο που έδειξαν ιδηλιακά τοπία, ποτάμια που κυλάνε, δάση, δεν έδειξαν ούτε μια εικόνα που να έχει σχέση με έργο τάξεων, με τελματοδεξαμενές, με χημικά απόβλητα. Αυτό που θα έπρεπε να δείξει κανείς που μοιάζει πιο πολύ με σε ελληνιακό τοπίο ήταν πολύ έμπειρο στο στήσιμο της επικοινωνίας. Εμείς το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα και το καταλαβαίνουμε. Και προσπάθησαν με διαγράμματα, με χάρτες, με εικόνες, με ομάδες που θα συγκροτήσουν, με προσφορά γήπεδα που θα φτιάξουν και πάρκα, ότι θα μπορέσουν να αποκοιμήσουν και να ξεγελάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Να σας πω την αλήθεια, η κοινωνία, η βουλγαρική, επειδή αντιμετωπίζει και μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ήταν διχασμένη. Ήταν κάποιοι που ήταν υποστηρικτές της εταιρείας, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν και θέσεις εργασίας, και ήταν κάποιοι που ήταν σαφώς αντίθετοι, και μάλιστα και από πολλές οικολογικές οργανώσεις. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε πολύ στενή σχέση με τους Βούλγαρους και συνεχώς μας μεταφέρουν όσα γίνονται. Επίσης, εκείνο που είπα στην επιτροπή αυτή είναι ότι εμείς σας παρακολουθούμε στενά, παρακολουθούμε όλη την αλληλογραφία σας και ξέρουμε όλα όσα συμβαίνουν, γιατί είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όσα έργα, ό,τι προθέσεις έχουν, και φυσικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περιβαλλοντική μελέτη εάν δεν εγκρίνει η Ελλάδα ως όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σηκώθηκα να μιλήσω, είπα: βλέπω ότι υπάρχει σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να αρμονιστείτε. Και η Ελλάδα λέει όχι. Αυτοί έχουν ένα κλίμα, θα έλεγα, ητοπάθεις, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Εμείς όμως είμαστε θετικοί και ξέρουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω. Στην ουσία, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, στην ουσία προσπαθούν να εξαγοράσουν την τοπική κοινωνία.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Με θέσεις εργασίας και με κοινωνικές παροχές. Βέβαια, αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τζάμπα τυρί υπάρχει μόνο στην ποντικό παγίδα. Οι Βούλγαροι προσδοκούν στη δική μας βοήθεια. Να σας πω ότι στο πάνελ που είχε στηθεί ήταν 7 επιστήμονες της εταιρείας. Συντονίστρια ήταν εκπρόσωπος του Δήμου Ιβαϊλόβρα, οι οποίοι ήταν σαφώς διακείμενοι προς την εταιρεία, και όλοι αυτοί, μας επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και ξανά, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν και το χειρότερο σενάριο, ότι μετά το έργο θα τα επαναφέρουν όλα όπως ήταν, ότι θα φυτευτούν τα ίδια δέντρα, και ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να αποκοιμήσουν την κοινή γνώμη. Οι Βούλγαροι πάλι είναι άπειροι, επειδή είχαν πολλά χρόνια ένα καθεστώς που δεν επέτρεπε τις ελευθερίες. Δεν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο ακροατήριο. Δηλαδή απευθύνονταν πολλές φορές στο πάνελ των εισηγητών και έχαναν το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί άνοιγαν διάλογο και αυτοί φυσικά ήθελαν να δοκανίσουν τον χρόνο ώστε να αποσυρθούν οι δημοσιογράφοι και ο πολλής κόσμος. Να σκεφτείτε ότι εμάς δεν ήθελαν να μας δώσουν το λόγο. Και κάποια στιγμή σηκώθηκα και είπα: εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ζητούμε 5 λεπτά χρόνο. Θα ήταν βαρύ για αυτούς να αρνηθούν, γιατί θα το χρεωνόταν κι αυτό. Οπότε μας δέχτηκαν να μιλήσουν. Καταρχήν πήγαν να μας ψαρώσουν ζητώντας ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μεταφραστής. Όντως υπήρχε βέβαια, γιατί οι Βούλγαροι μας συνόδευαν και μας παρήχαν ό,τι χρειαζόμασταν. Μίλησα εγώ και την μετάφραση την έκανε μια κυρία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Βουλγαρία, και δίπλα υπήρχε και μεταφραστής με την πιστοποίηση. Εμείς τους δείξαμε ότι μπορούμε να το σταματήσουμε, ότι αν συνεργαστούμε και έχουμε σχέση με εμπιστοσύνη μεταξύ μας των οικολογικών οργανώσεων της Βουλγαρίας, την ελληνική πλευρά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Να σας πω ότι από πλευράς Ελλάδος έχουμε πάρει όλοι οι δήμοι της Θράκης, έχουμε πάρει αποφάσεις κατά των επενδύσεων. Έχουμε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό

0: υπογραφών. Η κοινωνία είναι καλά ενημερωμένη, γνωρίζουμε ότι όλοι πρόκειται για καταστροφική επιχείρηση και ότι οι επενδυτές, αυτοί οι επενδυτές που τη μια μέρα έχουν ένα όνομα, την άλλη μέρα αλλάζουν όνομα, την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν μπορούν να μας προσφέρουν εγγύηση για 100 χρόνια ότι αυτές οι λίμνες με τα τέλματα, με τα τοξικά αέρια που μετά τους 25 βαθμούς εξατμίζονται στο περιβάλλον και διαχέονται σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων προς τα όξινη βροχή, το ποτάμι πάλι που σκέφτονται να αποκλίνουν τα... Πρώτα μετατρέπουν σε τάλκ το βράχο και μετά το ξεπλένουν με κάποια βαριά χημικά. Το κυάνιο, το αρσενικό, υπάρχουν τόσα υλικά ραδιενεργά.
1: Αυτά τα απορροφάει η γη, καταστρέφει δηλαδή το περιβάλλον.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Καταστρέφει το περιβάλλον όλης της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, αν ανοίξουμε έναν κύκλο από την περιοχή που είναι στα δικά μας σύνορα, πιάνουμε σχεδόν όλη τη Θράκη. Αυτά τα υλικά, εκτός από τα ραδιενεργά που εκλείονται από κάτω από τα πετρώματα, διαχέονται και προς τον υπόγειο τροφό ορίζοντα, αλλά και στο ποτάμι. Το ποτάμι που ξεκινάει, είναι από τα πιο καθαρά ποτάμια το δικό μας, λέγεται Ερυθροπόταμος. Στην Βουλγαρία λέγεται Λευκός Ποταμός. Ξεκινάει από ελληνικό έδαφος, περνάει μέσα από τη Βουλγαρία, εκεί ακριβώς σκέφτονται να κάνουν το Χριστουργείο. Διασχίζει κάθετα τον Εύρο, σύνεται στον Εύρο ποταμό και μετά γίνεται και στο Θρακικό Πέλαγος. Η κοινωνία της Θράκης εδώ και χρόνια έχει επιλέξει τι είδους τουριστική ανάπτυξη. Επιλέγει ότι ο τουρισμός είναι και...
1: Καταλαβαίνω, συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν. Άρα μολύνει το περιβάλλον και είναι δεδομένο αυτό, κύριε Τζίλα.
0: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αυτά τα λένε επιστήμονες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι κεκριμένοι, δεν είναι έμεση της εταιρείας.
1: Αυτό πού γίνεται ακριβώς, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, κύριε Τζίλα?
0: Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι στην περιοχή δίπλα στο χωριό Μεταξάδες. Το χωριό λέγεται Ροζίνο, είναι στην περιοχή Ιβαήλογρα, δήμος Ιβαήλογρα, περιοχή Χάσκοβο. Είναι ακριβώς δίπλα στα ελληνικά σύνορα. Επειδή απέτυχαν σε ελληνικό έδαφος εδώ και 3 δεκαετίες.
1: Θα περάσουν και στην πλευρά της Ελλάδας.
0: Θα ήθελαν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η θέση μας, η κοινωνία μας είναι ενημερωμένη, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Το σημαντικό, το κρίσιμο σημείο σε αυτήν την υπόθεση είναι να μην πατήσουν, να μην εγκατασταθούν. Αυτό που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τώρα και μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι στη Χαλκιδική, που έχουν πατήσει και εκεί δεν μπορούμε εύκολα να τους βγάλουμε. Αυτοί πάλι έχοντας μια στοιχειώδη νομιμοποίηση εγκαθίστανται κάπου και από εκεί και πέρα περνάνε και σε γειτονικές περιοχές. Κάθε φορά, κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν χώρο, υποτίθεται με την προηγούμενη αδειοδότηση.
1: Το καταλαβαίνω. Πριν πάμε στη Χαλκιδική, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο ζήτημα. Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε. Έχω και εγώ δική μου προσωπική άποψη, γιατί επισκέπτομαι συχνά την Ολυμπιάδα και τις περιοχές της Χαλκιδικής. Ακούστε με λίγο. Οι Μεταξάδες είναι ένα χωριό που είναι στην Ελλάδα. Εδώ πέρα μιλάμε, ναι. Είναι καραελληνικό. Καραελληνικό χωριό. Δεν είναι ούτε καν, ας πούμε, στη γραμμή που λέει ο απλός κοινός λαός. Είναι καραελληνικό χωριό.
0: Ελληνικότατο.
1: Πώς ακριβώς θεωρείτε το ότι κάνουν εξορίξεις μόνο από την πλευρά της Βουλγαρίας? Υπάρχει κάποιος έλεγχος ότι δεν έχουν περάσει υπόγεια και στη δική μας πλευρά?
0: Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει ανοίγοντας, είναι μια δασωμένη περιοχή δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί η περιοχή είναι προστατευόμενη στο πρόγραμμα Natura. Καθαρίζουν, εξυγένουν το λένε αυτοί, θα απογυμνώσει το έδαφος από οποιαδήποτε βλάστηση και μετά σκάβοντας και κάνοντας εκρήξεις παίρνουν το χώμα, το αλέθουν και μετά περνώντας μια χημική επεξεργασία ξεπλένοντας το με νερό, τα χημικά πάνε στο ποτάμι και παίρνουν ένα χρυσό μιας καθαρότητας που δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό και έχει και συνέχεια επεξεργασία. Οπότε υπόγεια δεν γίνεται κάτι. Θα γίνει όμως ένας τεράστιος κρατήρας τον οποίο θα σκάβουν όλο και προς τα κάτω. Και δίπλα μια δεξαμενή στην οποία θα αποθηκεύουν τα απόβλητα.
1: Κατανοητό. Ωραία. Στην Χαλκιδική συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι και εκεί εξαγόρασαν την τοπική κοινωνία, τα κατάφεραν, είχαν άριστες σχέσεις και με το Δήμο. Μάλιστα βλέπουμε και να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που γράφουν, ας πούμε, Δήμος Αριστοτέλη, και ακριβώς δίπλα το Δήμος Αριστοτέλη γράφουν και Ελληνικός Χρυσός. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που ο Δήμος και ο Ελληνικός Χρυσός έχουν γίνει ένα. Και παίρνουν αρκετά λεφτά οι Δήμοι εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Και πολλές επιδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και πολλά δάνεια, τα οποία δεν είναι αδανικά και αγύριστα.
1: Και εξαγοράζουν με συγκεκριμένο τρόπο, διότι από τη μία θα μου πείτε παρέχουν και θέσεις εργασίας, μπορώ να το ακούσω και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι και στην περιοχή δουλεύουν σε αυτά τα ορυχεία, αλλά φτιάχνουν πάρκα, φτιάχνουν γήπεδα, δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική εισαγγελία δεν τα ελέγχει όλα αυτά, τα θεωρεί φυσιολογικά.
0: Πριν λίγες μέρες ήμασταν σε μια οικολογική οργάνωση και εκεί συναντηθήκαμε με την ομάδα που είναι στις Σκουριές, η οποία είναι πολύ δυναμική, δίνουν μάχες σώμα με σώμα κάθε φορά και κάνουμε ατέλειτες συζητήσεις γύρω από το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα ότι έχουν εγκατασταθεί και δυστυχώς πολλές φορές είναι και αντιπαραγωγικοί, αλλά ζουν και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν ούτε σε ελληνικό έδαφος, ούτε σε βουλγαρικό.
1: Μα προφανώς, γιατί να διαχειρίζονται το χρυσό της Ελλάδας και γιατί να κάνουν εξορίξεις και να παίρνουν αυτό το πλούτο και να το πηγαίνουν στη χώρα τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Χωρίς να φορολογούνται, χωρίς να αφήνουν τίποτα στην Ελλάδα.
1: Αφήνουν το κόνιο, αφήνουν όλες αυτές τις ουσίες που καταστρέφουν το περιβάλλον.
0: Αυτή η καταστροφή και αφήνουν και τον καρκίνο.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο υπουργείο, έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης να θέσετε αυτά τα ζητήματα?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με όλους τους πολιτικούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που εκεί περιμένουμε μια γενναία ομόφωνη απόφαση κατά των χρυσορυχείων. Και ήδη πολλοί από τους συμμετέχοντες μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ψηφίσουν κατά των χρυσορυχείων. Μιλάμε και με τους πολιτικούς του τόπου μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί σαφώς να πάρουν κάποια θέση, είτε θετική είτε αρνητική, και θα το χρεωθούν φυσικά, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που μυρίζει εκλογές.
1: Σας απαντήσανε όμως τα ζητήματα που θέσατε?
0: Για ποιους λέτε, για τους πολιτικούς?
1: Για τους πολιτικούς, δηλαδή, να σας το πω έτσι πιο απλά. Πήγατε και είπατε σε κάποιο υπουργείο, γιατί γνωρίζω και βλέπω το ότι είστε πρόεδρος, δηλαδή ότι...
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέση. Είμαι παντού μέλος. Αποφεύγω τα αξιώματα.
1: Α, ωραία, αποφεύγουμε τα αξιώματα. Δεν υπάρχει. Ωραία, δεν πειράζει.
0: Δεν έχω κανένας είδους αξιώματα.
1: Ωραία, έχετε κάποιο πρόεδρο?
0: Εμείς σε μια περίπτωση λειτουργούμε σαν επιτροπές. Για να μην μπορεί κανείς να
1: πειράζει. Ωραία, η επιτροπή σας. Κύριε Τζίρα, δεν θέλω.
0: Με γραμματεία.
1: Κύριε Τζίρα, οπότε, η επιτροπή σας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό.
0: Μεταξύ των είμαστε.
1: Ποιος θα πάει τώρα δεν με απασχολεί. Αν πήγε κανένας από όλους εσάς στο Υπουργείο και αν έθεσε αυτά τα ζητήματα, ότι ακούστε λίγο να δείτε. Πετάνε αυτά τα απόβλητα, δημιουργούν κακό στο περιβάλλον, θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο, γιατί προσπαθούν να δωροδοκίσουν. Όλα αυτά που μου είπατε εμένα, τα έχετε θέσει σαν ζήτημα.
0: Ναι, αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνο προφορικά, συνοδεύονται από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, από τις υπογραφές που έχουμε μαζέψει, έχουμε από τα έγγραφα που πιστοποιούν από τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί και ανεξάρτητοι. Γιατί οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος για διασυνοριακό έλεγχο, ότι όλα είναι ασφαλή και εμείς τα ελέγχουμε. Όχι. Ο έλεγχος γίνεται όχι από τους έμιστους, αλλά γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Αυτά φυσικά και τα καταθέσαμε, προχθές τα καταθέσαμε και στη Βουλγαρική Επιτροπή, θα πάνε και στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, και φυσικά θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια. Αυτή είναι ο σωστός δρόμος. Θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια και από την περιφέρεια μετά θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε νομικούς που μας συμβουλεύουν για το ποια είναι τα σωστά βήματα και κινούμαστε με ασφάλεια.
1: Ωραία. Για εσάς, εφόσον είναι τα σωστά βήματα, υπάρχει καταπολέμηση αυτού του προβλήματος?
0: Ναι. Ναι, υπάρχει.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Το να είναι καλά ενημερωμένοι η κοινή γνώμη, το να έχουμε τα επιχειρήματα.
1: Αρκεί αυτό, κύριε Τζίρα, αρκεί αυτό?
0: Ναι, απαντούμε εγγράφως. Δηλαδή, τώρα δώσαμε μια πολυσέλιδη μελέτη, η οποία ήταν απροσανατολιστική και αόριστη. Εμείς δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση. Καταθέσαμε τον κύριο Στρατιάδη, ο οποίος είναι από τη Διανομαρχιακή. Καταθέσαμε συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όταν πάμε κάπου συνοδεύουμε και με τα αντίστοιχα έγγραφα. Κάνουμε και τις προσωπικές μας επαφές. Φυσικά πάντα υπάρχουν οι προσωπικές επαφές, αλλά πάντα συνοδεύουμε και με το υλικό και με τα έγγραφα, οπότε ζητούμε και απαντήσεις. Να σας πω ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες ερωτήσεις προς το Υπουργείο, δεν πήραν καμιά απάντηση. Βέβαια έχουμε αλλαγή κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε, και φυσικά με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στάση.
1: Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για ποιο λόγο? Διότι βλέπω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και όχι μόνο παίρνουν όλο το χρυσό, παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα από τις εξορίξεις.
0: Και παράλληλα και άλλα
1: όλα αυτά τα μεταλλά από τις εξορίξεις. Ναι. Παράλληλα αφήνουν και τον τόπο κατεστραμμένο όταν φεύγουν.
0: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαθιστούν όλα. Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε αυτές τις υπόθεσεις, ξέρω ότι ακόμα και όταν καίγεται κάτι, ποτέ στο μέλλον και ακόμα και μερικές δεκαετίες μετά δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. Πάντα σε κατώτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η τακτική της αποκατάστασης. Φυτεύουν 5 ανεμικά δεντράκια, τα οποία τα δέρνει ο ήλιος και ο αέρας, βάζουν και ένα λάστιχο, τα ποτίζουν και γεια σας, φεύγουν. Και πάμε στο επόμενο.
1: Αυτή είναι η αποκατάσταση, να φυτέψουμε δύο δεντράκια.
0: Για αυτούς ότι θα στρώσουν, θα κάνουν, ότι θα το δώσουν αργότερα, θα το κάνουν πάρκο, είναι μόνο λόγια. Αυτοί εξαφανίζονται, αλλάζουν όνομα, στοχεύουν, αναλαμβάνει κάποιος άλλος και δεν τους βλέπει κανείς. Εδώ πήγαν να δώσουν εγγυήσεις για 100 χρόνια. Λες και ξέρουν τι θα γίνει, τι μπορεί να, μια χωμάτινη δεξαμενή δηλαδή, τι μπορεί να κρατήσει. Και τι πλημμύρες μπορεί να γίνουν και το κλίμα μας αλλάζει τόσο ραγδαία και τι ξηρασία μπορεί να υπάρξει. Είπαν ότι εμείς, επειδή τα νερά είναι λίγα, θα δουλεύουμε μέχρι το Μάιο. Και τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνω. Από μια προηγούμενη εξόρυξη που πέρασαν εκεί στην Βουλγαρία, άφησαν τον τόπο χωρίς νερό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, οι άνθρωποι έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Και φυσικά οι εταιρείες δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι Βούλγαροι απευθύνονταν στους 7 ανθρώπους εταιρείας προσπαθώντας να τους πείσουν. Αντί να απευθυνθούν στο ακροατήριο και να δώσουν έτσι, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και να πούν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάθονταν και έκαναν διάλογο, ροκανίζοντας την ώρα και το εξήγησε μετά στα παιδιά στους Βούλγαρους, ότι ξέρεις, έτσι απλά ροκανίζουμε το χρόνο και τους δίνουμε περιθώριο να μας ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να παράγουμε κανένα αποτέλεσμα. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πρόβατο μπορούμε πολλές φορές να το κουρέψουμε, αλλά μια φορά να το γδάρουμε. Αυτοί ήρθαν για να γδάρουν τον τόπο μας.
1: Όχι απλά ήρθαν, ήδη το κάνουνε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και πουθενά δεν βλέπω κάποιους οικολόγους να βγαίνουν να μιλάνε ενεργά. Δυστυχώς δεν σας δίνουν βήμα, κύριε Τζίρα.
0: Στην πραγματικότητα έχουν εμπιστήσει τον κόσμο τέτοια ιδιοτοπάθεια που νομίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα σας έλεγα με σιγουριά ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή εμείς ανατρέπουμε αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ή είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η κατανάλωση στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή εξαντλώντας το θέμα στο Facebook δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν προχωρήσει κανείς σε δράση, σε αγώνα, δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα με τον νόμο και αυτοί μας προτιμούν γραφικούς. Να βγούμε μπροστά με ένα δίκανο, να μας μαζέψει η αστυνομία και δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με τον νόμο και μιλάμε σοβαρά. Και
1: έτσι το καταλαβαίνω, αλλά σας δίνουν βήμα. Στα κανάλια σας δίνουν βήμα.
0: Τα τοπικά, κοιτάξτε, το κρατικό ραδιόφωνο Ιέρα Ορεστιάδος, ναι, μας έδωσε βήμα και
1: δεν μιλάω για κρατικά ραδιόφωνα και για τοπικά μέσα. Γενικά, τα κανάλια, τα μεγάλα, άνθρωποι.
0: Εγώ θα το μέσα από την εκπομπή σας θα το πω ότι απευθύνουμε σε όλους.
1: Καλά, εμείς ακουγόμαστε πανελλαδικά, ναι, απευθύνεστε σε όλους, αλλά
0: εσείς την πρώτη που μας δίνετε και με κατεπήγοντα τρόπο μας δώσατε αμέσως βήμα για να μιλήσουμε.
1: Βέβαια, και εννοείται θα δώσουμε βήμα στον κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να μιλήσει. Απλά βλέπω το ότι γενικά στη Θράκη έχουν παρατήσει τον κόσμο οι άνθρωποι που κυβερνάνε.
0: Καταλαβαίνετε, κοιτάξτε, στη Θράκη έχουμε μία ή δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι πιο άτολμοι, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και είμαστε και οι εκπεπιθήσεις επαρχιώτες που μείναμε εδώ και μείναμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Οπότε το καλό υλικό, το πνευματικό και το έμψυχο υλικό φεύγει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε είμαστε αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά. Και λίγοι άνθρωποι κινούμε τα πάντα. Αυτό το δεχόμαστε.
1: Με τους Τούρκους τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, πέρα από τις εξορίξεις, ενοχλούνε?
0: Οι Τούρκοι οι Τούρκοι αγαπούν πολύ την Ελλάδα, τους αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και
1: τέτοια αγάπη, αφού μας αγαπάνε, κύριε Τζίρα, μας αγαπάνε τόσο πολύ που μας λένε ότι θα έρθουν βράδυ να μας σκοτώσουν. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξαναδεί.
0: Ο απλός λαός αγαπάει πολύ την ελληνική κουλτούρα και θέλουν να έρχονται να χαλαρώσουν στη θάλασσά μας, να φάνε στα βέρνες, όταν βέβαια ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Καλά, αυτό δεν αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε την περιοχή.
0: Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, αγαπάνε την περιοχή βέβαια. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Εγώ αγαπάω όμως και την Ελλάδα όπως πρέπει. Οι Τούρκοι δεν νομίζω ότι την αγαπάνε, ίσως να τη λιγουρεύονται. Πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό?
0: Δεν ξέρουμε πως υπάρχει και μια. Μήπως γι' αυτό αντιστρέφει το κλίμα. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ποιότητα στον Έλληνα, ότι εμείς είμαστε έντιμοι. Παράλληλα, από την άλλη μεριά είμαστε φιλήσυχοι. Τους αρέσει να ζουν στην Ελλάδα, ίσως επειδή τους επιτρέπεται και το ποτό. Αν σκεφτείτε τώρα, αναρωτιόμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε. Αν το Τελωνείο αντί να κάνει 3-4 ώρες για να περάσει ο Τούρκος, περάσει σε μισή ώρα, τι θα γίνει? Θα περνούν όλο τον καιρό τους εδώ. Καταλαβαίνετε αυτό πώς και πώς τα προβλήματα.
1: Με την Golden Visa, κύριε Τζίρα, με την Golden Visa έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα στην περιοχή.
0: Μάλλον υπάρχει στο δίκτυο ο κρυφός επικισμός του ευρώ, ότι από όλες τις πλευρές έρχονται, καταλαβαίνετε τη λειτουργεί σαν όσμωση. Σε μια περιοχή που είναι λίγος ο πληθυσμός, κατακλείζουν από άλλες περιοχές. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο εθνικό κίνδυνο. Κάναμε έκκληση σε όλα τα κόμματα. Περιμένουμε κάποια κίνητρα. Περιμένουμε τα κίνητρα για την κτηνοτροφία που δεν ήρθαν ποτέ. Η κτηνοτροφία μας έχει καταστραφεί. Έχουμε να ταΐσουμε. Έχουμε δυνατότητα. Έχουμε στάβλους. Έχουμε γεωργική παραγωγή να ταΐσουμε όλη την Ελλάδα σε κρέας. Επίσης, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε πράγματα όπως υπάσματα στην Τουρκία, αλλά το κρέας στην Ελλάδα μπορεί να εξαχθεί και προς τις γειτόνιες χώρες, προς την Τουρκία για παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα κανένας πολιτικός δεν έσκυψε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
1: Άρα,
0: καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα και τις γειτόνιες χώρες με κρέας. Και θα επέστρεφε και ο πληθυσμός. Αν το γάλα, η τιμή του, που η οποία είναι 20-30 λεπτά, το αγελαδινό και τέλος πάντων το κατσικίσιο για παράδειγμα, αν έχει ένα ευρώ για τον παραγωγό, έχει 3,5 στο σούπερ μάρκετ. Αν τα πράγματα ανατρέπονταν και άλλαζε λίγο η τιμή και αυξάνονταν λίγο η τιμή του κρέατος για τον παραγωγό, τα πράγματα θα είχαν γίνει.
1: Αναφερθήκατε σε κόμματα, σε πολιτικούς,
0: σε
1: ένα λεπτό, κύριε Τζίρα, ένα λεπτό.
0: Να ολοκληρώσω. Τις αποστάσεις σε όλους.
1: Κύριε Τζίρα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, σας
0: παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν
1: ναι, σας ακούω τόση ώρα, θέλω να με ακούσετε
0: ναι,
1: και εσείς,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: δεν πήγα να πω κάτι κακό, πήγα να σας πω απλά ότι αναφέρατε τους πολιτικούς, αναφέρατε τα κόμματα. Θέλω να αναφερθείτε όμως και στους περιφερειάρχες, στον κύριο Τοψίδη, παράδειγμα φέρω και από τις γειτονικές και από τους δήμους εκεί πέρα, τους δημάρχους, από τους γειτονικούς δήμους, γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής που έχουν πάρει μία θέση, που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, είτε την τοπική, είτε γενικά και των ανθρώπων που αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί τι κάνουνε για όλα αυτά που περιγράφετε?
0: Πολλές φορές διαχειρίζονται μόνο την καθημερινότητα, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν μόνο οι υπάλληλοι. Είναι κακότερο των περιστάσεων.
1: Τι εννοείτε διαχειρίζονται την καθημερινότητα?
0: Λείπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και ένας άξιος, αν υποψήφιος δήμαρχος, αν ήταν, δεν έχει ανθρώπους για να κινηθούν γύρω και έχουμε άρχισε να λειτουργούμε όχι με πολιτική αλλά με μικροπολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν είναι όλες αυτές οι εγκυλώσεις που
1: έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς εννοείται ασχολούνται με την καθημερινότητα. Τι κάνουν δηλαδή?
0: Ενώ κάνουν αυτά που δεν χρειάζεται να κάνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν οι απλοί υπάλληλοι. Ένας αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να βγει με τη σκούπα να υποδείξει τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιστάσεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική.
1: Δηλαδή ο αντιδήμαρχος τι κάνει, σκουπίζει?
0: Θα έλεγα ότι ο πολιτευτής, ο άνθρωπος που είναι του καφενείου και μαζεύει ψήφους, δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος κατά νόμο που θα ασκήσει και πολιτικό έργο. Αυτό το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
0: Ναι. Επομένως, το πρώτο που έχουμε, λείπει το έμψυχο υλικό. Λείπουν οι άνθρωποι. Λείπουν οι επιλογές. Εμείς, βέβαια, λειτουργούμε σαν μια ομάδα πίεσης και πολλές φορές διαμορφώνουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί επιδρούμε πολύ έντονα στην κοινωνία, αυτοί που είμαστε τουλάχιστον, όσοι κινούμε τα πάντα, γιατί είμαστε ανιδιοτελείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι η ψήφος κλέβεται σε όλα τα επίπεδα. Από το εκλογικό κέντρο που ξεκινάει, από τα κομπιούτερ που κλέβεται και σε κάθε επίπεδο αλλοιώνεται. Αν βάλουμε και τις ψήφους στο εξωτερικό, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάντα χαμηλό.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δημοτήχου, Σουφλίου. Υπάρχουν και η Σαμοθράκη υπάρχει. Πρέπει να είναι από όσο γνωρίζω στο Δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς ακριβώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Τσίρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει θέση εξουσίας, κάποιο ρόλο που να αγωνίζεται για την περιοχή, που να θέτει τα ζητήματα και τα προβλήματα στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται στο επίπεδο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Όχι, την άποψή σας θέλω, δεν με απασχολεί.
0: Είναι εφαρμοσμένη ψυχολογία.
1: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όπως την έχετε στο μυαλό σας.
0: Κοιτάξτε, περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Τους το έχω πει πολλές φορές. Περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Δυστυχώς η πολιτική μας είναι πολλές φορές κατώτερη των περιστάσεων ή αναγκασμένη να εναρμονίζονται με την κομματική πειθαρχία, με την ουραμή της παράταξης. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο που μπορούν να εκφραστούν.
1: Τι εννοείτε?
0: Δεν θέλω να πάρω τη θέση κομματικά, δεν ανήκω.
1: Όχι,
0: κομματικά.
1: Δεν είπα να πάρετε κομματική θέση.
0: Κρατώ αποστάσεις από τα κόμματα.
1: Ο κύριος Τοψίδης, κύριε Τζίρα. Κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Τι έχει κάνει για την περιοχή?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση όμως τώρα.
1: Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για τον περιφερειακό.
0: Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθείτε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είχαμε δυσκολία τις επαφές που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δημιουργήσω στρατόπεδο ούτε αντιπάλους.
1: Όχι, δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια. Γιατί να δημιουργήσετε αντιπάλους? Άμα πείτε την αλήθεια, θα δημιουργήσετε αντιπάλους.
0: Θα σας πω ότι δεν τους παρακολουθώ στενά. Στο παρελθόν ήμουν λίγο πιο κοντά σε αυτά. Αλλά επιμένω να είναι περισσότερο πολίτης παρά πολιτικός.
1: Μα δεν σας ζητάω να είστε πολιτικός, σας ζητάω να είστε πολίτης. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου θέτετε κάποια προβλήματα. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα, κύριε Τζίρα, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ακούει τους Έλληνες πολίτες, όπως και εσείς καταλάβατε, δίνει βήμα στους Έλληνες πολίτες. Αλλά εγώ δεν έχω την εξουσία να καταπολεμήσω αυτά που μου περιγράφετε. Αυτή την εξουσία την έχει ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε πολιτικός. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος όταν έχει ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πάει στον πρόεδρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό, τον παραπέμπει στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος, άμα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον στέλνει στον περιφερειάρχη. Και μετά ο περιφερειάρχης τον στέλνει στο Υπουργείο. Άμα είναι τόσο τεράστιο ζήτημα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις? Έχετε πάει ποτέ στον περιφερειάρχη αυτά τα προβλήματα?
0: Θέλω εγώ ότι έχω ραντεβού με τον αντιπεριφερειάρχη για να το θέσω το θέμα με τον κύριο Πολυλού, όταν βρεθούμε άμεσα για να συζητήσουμε το θέμα. Κανείς δεν μας κλείνει τις πόρτες. Εμείς έχουμε επικοινωνία με όλους, και με τους δημάρχους και με όλους. Το θέμα είναι πόσο και αυτοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και πόσο θα έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν. Κανείς δεν κλείνει την πόρτα.
1: Μα δεν είναι, είναι υποχρέωσή τους να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι επιλογή αυτό. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν τη δουλειά τους, για να προστατεύουν.
0: Εγώ παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Πουλιλό και μου λέει ναι, θα βρεθούμε το απόγευμα. Τι να πω, ότι δεν ανταποκρίθηκε? Τώρα, αν μου πει όχι, αν δεν κάνει τη δουλειά, αυτό το κρίνω μετά από μερικές μέρες. Αλλά καταρχήν δέχεται να συναντηθούμε και να το εκθέσω το πρόβλημα. Αν του πω ότι θέλω να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να εκθέσω το ζήτημα, θα έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι και θα ψηφίσουν μετά.
1: Τι να συζητήσετε αν επιτρέπετε.
0: Να πάω και να εκθέσω το θέμα και να πω ζητώ την ψήφο σας. Θέλω μια ομόφωνη απόφαση για αυτό το ζήτημα, η οποία θα με βοηθήσει για να σταματήσει τα χρυσορυχεία. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν πέσει μια κεντρική εντολή από την κυβέρνηση και πει κόψτε το αυτό το θέμα, εκεί τι θα γίνει?
1: Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να με ενημερώσετε μετά από αυτή τη συνάντηση τι σας είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Γίνεται αυτό?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μυστικό.
1: Όχι, θέλω, άμα μπορείτε, σας το ζητάω, να με ενημερώσετε για αυτή τη συνάντηση και για το τι απάντησε ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης.
0: Στο μικρό τόπο που βρισκόμαστε έχουμε προσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει να πιούμε έναν καφέ, δεν θα είναι συνάντηση.
1: Τι εννοείτε θα έχετε προσωπικές σχέσεις? Δεν πάτε με κάποιο ρόλο εκεί πέρα? Ένα λεπτό κύριε Τζίρα, να καταλάβω. Πάτε εκεί πέρα τώρα να θέσετε κάποια προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε καφέ με ένα φίλο σας?
0: Μα τον άνθρωπο αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα, τον βλέπω στην εκκλησία, τον βλέπω...
1: Ναι, σας ρωτάω, πάτε με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε ένα καφέ και να πείτε ένα πρόβλημα στο φίλο?
0: Πάμε το συγκεκριμένο ρόλο, εκπροσωπώ τις ψυχολογικές ομάδες και ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μασάμε τα λόγια μας, τα λέμε ευθέως.
1: Άντε να δούμε τι θα σας πει.
0: Εκεί τώρα το θέμα είναι, όταν θα φτάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα, τους έχουν, αν θα έχουν δεχτεί πιέσεις από την κυβέρνηση, αν οι Βούλγαροι έχουν κάνει μια επικοινωνία με την, τα κεντρικά της κυβέρνησης και πιέσουν για μια αρνητική απόφαση, αυτό δεν το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν και ο καθένας θα το χρεωθεί. Είτε βοηθήσει, είτε δεν βοηθήσει. Ξέρετε, έρχονται εκλογές.
1: Και τι σχέση έχει που έρχονται εκλογές?
0: Ο καθένας χρεώνεται τη στάση του.
1: Ποια στάση, κύριε Τζίρα?
0: Δεν είναι σαφές αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ρόλο παίζουν οι εκλογές στο άμα θα καταπολεμήσουμε τα...
0: Εμείς θα το εκτιμήσουμε. Αν δεν μας βοηθήσει, θα είναι... Θα είναι, θα είναι.
1: Έτσι το θέτετε. Τώρα κατάλαβα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ότι άμα δεν κάνουν, δηλαδή αυτοί δεν θα είναι κατάλληλοι για να τους ξαναψηφίσετε. Αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε προσωπικές χάρες. Εμείς δουλεύουμε για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο.
1: Καλά κάνετε και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που δίνετε αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι, και με κάποιον άνθρωπο που είναι διαφερμένος, εγώ δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι.
1: Α, μην είστε τόσο σίγουρος.
0: Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος με ποιους κάθεστε στο τραπέζι. Γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι πολλοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα εμφανίζονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαφθορά, αλλά τελικά εμπλέκονται.
0: Εγώ θα το δοκιμάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητώ συγκεκριμένα πράγματα και θα δω αν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Και όποιος βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Όποιος δεν βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Είπαμε ότι λειτουργούμε και εμείς σαν ομάδα πίεσης και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Έχει αποτέλεσμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα στην περιοχή που δεν αρέσει στους πολίτες. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με άλλα πρόσωπα από τη Θράκη, έχω επαφές με πάρα πολλούς δημοσιογράφους της Θράκης, γιατί στηρίζουμε ενεργά όλα όσα συμβαίνουν και προσπαθούμε να διώξουμε κάθε τι αρνητικό που προσπαθεί να βλάψει το εθνικό συμφέρον και φυσικά και τον ελληνικό λαό. Θέλω να μου πείτε, πώς βλέπετε την κατάσταση με την τράπεζα Ζήρατ και γενικά με αυτά που θέλουν να καταφέρουν οι γείτονες στην περιοχή, δηλαδή τι. Να αναπτύξουν μια κατάσταση που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον και θα μπορούν να μιλάνε για μειονότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
0: Ναι, έχει τώρα αυτός που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Καραϊσκός. Τα δύο αδέρφια οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις τις ελληνικές έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή αν χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσαν τα δικά τους επιχειρήματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν μου απαντήσατε σε αυτό.
0: Okay. Σας απαντώ ότι οι θέσεις μου ταυτίζονται με τις θέσεις του κυρίου Καραΐσκου.
1: Μα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Καραΐσκος, κύριε
0: Τζίρα. Ο κύριος Καραΐσκος λέει καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Καραΐσκος αρχικά?
0: Ο κύριος Καραΐσκος ασχολείται με τα εθνικά θέματα, θέματα μειονότητας, θέματα του τουρκικού προξενείου, όλα αυτά τα θέματα
1: είναι,
0: που είναι.
1: Τι είναι ο κύριος Καραΐσκος? Πρώτη φορά στη ζωή μου τον ακούω.
0: Ναι, ο κύριος Καραΐσκος είναι συνάδελφος, καθηγητής στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και ο αδερφός του και αυτός ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Και έχουν άπειρη αρθρογραφία, μεγάλη. Έχουν γίνει τεράστια λάθη και με το θέμα των μειονοτήτων στην περιοχή μας. Εγώ το ζω, είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο και ζω το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό που θα λέγαμε ενσωμάτως στην περιοχή μας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Και στα 30 χρόνια που δουλεύω το αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό. Γιατί πραγματικά δεν είχε πρόθεση ποτέ η πολιτεία να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ωραία. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω λέτε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένας έλεγχος σε κάποιο βαθμό.
0: Θα το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Σε τρία σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Μεταξάδων, το σχολείο των Λαβάρων, στο σχολείο του Σουφλίου, οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία. Στο σχολείο μας είναι στο 20-30%. Κάποια στιγμή θα επικρατήσουν και θα είναι πλειοψηφία. Όσο δεν θα υπάρχουν κίνητρα να γεννιούνται Ελληνόπουλα και όσα παιδιά και να γεννηθούν στην Ελλάδα και στην περιοχή μας θα ήταν άστοχο όσα και να γεννηθούν, εάν δεν έχουν κίνητρα για να μείνουν και 1000 παιδιά να γεννιούνται το χρόνο, θα φεύγουν.
1: Κύριε Τζίρα, να το πούμε λίγο απλά και λαϊκά, γιατί και ο κόσμος σου στέλνει μηνύματα ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, Ναι. Ζούμε μια κατάληψη της περιοχής αυτή τη στιγμή.
0: Με υπόγειο τρόπο το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύεται. Εμείς βέβαια είμαστε σε μια πολιτική κοινωνία, πάντα ζούσαμε Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι στην περιοχή μας, αλλά υπήρχε μια ισορροπία. Σήμερα η ισορροπία έχει
1: χαθεί,
0: επειδή οι κάτοικοι φεύγουν και είναι υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και θέλω να σας πω κάτι ακόμα.
0: Σας βλέπω με την εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτικός, γιατί ζω μισό αιώνα εδώ, γνωρίζω τα πράγματα.
1: Το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σεβαστό. Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Κύριε Τζίρα, βλέπω το ότι υπάρχει και ένα κόμμα στην περιοχή, το κόμμα Κίεφ, και μαζί με το τουρκικό προξενείο σε συνεργασία καταφέρνουν πολλά πράγματα, και με το μουφτί και με τις αφίσες που κολλάνε και με τους γκρίζους λύκους που φέρνουν στην περιοχή και κάνουν επισκέψεις. Σε αυτά
0: είναι
1: όλα...
0: Δεν κάνουν στην περιοχή μας. Το θέμα είναι τι επιτρέπουμε εμείς. Όσο εμείς αφήνουμε αφύλακτο τον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Σε αυτά εκεί, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίδραση.
0: Σε τοπικό επίπεδο. Κατανοούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν έτσι ανοιχτά στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί, τι αντίδραση υπάρχει σας, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν είναι ανακοίνωση. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Κίεφ, του τουρκικού προξενείου που φέρνει τους γκρίζους λύκους? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι, δεν είμαι ειδικός στο ζήτημα, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σαν Έλληνας πολίτης διακρίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκεί πέρα?
0: Πώς? Φυσικά και συμβαίνουν πράγματα.
1: Όχι, άμα υπάρχει αντίδραση εννοώ. Δηλαδή εσείς πως νιώθετε σαν Έλληνας πολίτης? Νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι παιδιά τι είναι, τι κάνουν οι γκρίζοι λύκοι εδώ?
0: Σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι δεν μας θέλουν εδώ, ότι κάποια στιγμή θέλουν να μας διώξουν κιόλας.
1: Α, έτσι, ε.
0: Έτσι το βιώνουμε εμείς τα ντόπια εδώ.
1: Α, έτσι.
0: Ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε στον τόπο μας.
1: Ποιος θέλει να σας διώξει δηλαδή από την περιοχή, για να κάνει Τουρκία?
0: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα είναι σε βάρος του ελληνικού στοιχείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς πάντα είμαστε όλο και λιγότεροι. Και από την άλλη μεριά, εκείνο που στο Βόρειο Εύρο για παράδειγμα, είμαστε εκτός του ότι είμαστε λίγοι, όλοι έρχονται εδώ για να δουλέψουν και το μεσημέρι φεύγουν. Κάποτε οι δάσκαλοι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στον τόπο που δουλεύουν. Οι υπάλληλοι όλοι, οι στρατιωτικοί έμεναν, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, όλοι έμεναν στον τόπο που εργάζονταν. Όταν αυτοί έρχονται, κάνουν το 8 ώρες και με ένα βανάκι φεύγουν, δεν μένει τίποτα στον τόπο. Δεν μιλάω οικονομικά μόνο. Εγώ είμαι δάσκαλος και το πρωί, είμαι δάσκαλος και το απόγευμα, και το βράδυ που θα με δουν τα παιδιά έξω και στο γυμναστήριο που θα βρεθούμε, είμαστε στο ρόλο μας 24 ώρες το 24ωρο. Στην επαρχία είμαστε περισσότερο ευέλικτοι από ό,τι είστε στην πόλη. Γιατί συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να βιώνουν μέσα από πολλούς ρόλους όλο το 24ωρο. Αν κανείς έρχεται υπτάμενος και φεύγει, δεν αφήνει τίποτα στον τόπο του.
1: Οι πολίτες εκεί φοβούνται ίσως όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, γιατί έχουν ας πούμε κάποια δύναμη ή κάποια εξουσία?
0: Όχι, όχι, δεν φοβόμαστε κανέναν. Εκείνο που φοβόμαστε όμως είναι αυτό το κίνητρο που δώσανε τώρα με την κατάσταση κατοίκων στην περιοχή μας. Αυτό είναι σοβαρό, το ξέρετε βέβαια, το έχετε αναφέρει. Ότι με τα κίνητρα που δίνουν έρχονται σκληροί παραβατικοί Ρωμά από τα γκέτο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και έρχονται να εγκατασταθούν με κίνητρα στην περιοχή μας. Χωρίς να έχουν εργασία, χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας, και αυτοί δημιουργούν ταραχές πολλές. Το έχει αναφερθεί και ο πρώην δήμαρχος του Σουπλίου σε αυτό το ζήτημα. Δημιουργούν προβλήματα στον τόπο, ναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα θέλαμε να έρθουν άνθρωποι, αν σας έλεγα, αν είχε αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, θα ερχόταν άνθρωποι εδώ για να ζήσουν και να δουλέψουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι βασικό πρόβλημα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα θεωρείτε ότι το βασικό πρόβλημα για το οποίο δεν έρχονται οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές είναι πρωτογενής τομέας?
0: Ναι. Δηλαδή σήμερα αυτό που λέγαμε που ισχύει για όλη την Ελλάδα και εδώ ακόμη περισσότερο, με 4 χιλιάρικα μπορεί να πάρει κανείς σε ένα χωριό σπίτι, αυλή, αποθήκη, στάβλο. Όλα αυτά.
1: Με 4 χιλιάρικα.
0: Με 4
1: χιλιάρικα. Σε αυτή την τιμή δηλαδή αγοράζεις σπίτι με αυλή?
0: Πώς?
1: Είναι πολύ χαμηλή αυτή η τιμή.
0: Ναι, είναι πολύ χαμηλή, και να σκεφτείτε ότι έχουν δουλέψει 2 γενιές στο εξωτερικό για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Εγώ παιδί μεταναστών είμαι. Οι γονείς μου ήταν
1: για χρόνια. Και τα πουλάνε τα σπίτια τους 4 και 5 χιλιάρικα.
0: Τα πουλάνε για να μην πληρώνουν έμφυα, για να μην καθαρίζουν το οικόπεδο. Γιατί για να καθαρίσει ένα οικόπεδο θέλει 500 ευρώ το καλοκαίρι. Τα πουλάνε για να τα ξεφορτωθούν.
1: και τα αγοράζουνε Τούρκοι.
0: Στα χωριά όχι τόσο, στα χωριά έρχονται περισσότερο Βούλγαροι.
1: Αυτό είναι πολύ
0: σημαντικό. Οι Τούρκοι έρχονται περισσότερο προς τα κέντρα, προς την Αλεξανδρούπολη. Και εμέσως, όχι ευθέως, με τους τρόπους που ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι.
0: Μέσω κάποιων εταιριών, μέσω κάποιου. Με πλάγιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν παρακολουθώ την πολιτική με τον τρόπο που την ξέρετε εσείς. Εγώ ζω σε έναν τόπο.
1: Άρα έχει αφελληνιστεί η περιοχή. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Έχει αφελληνιστεί η περιοχή.
0: Τίνει να αφελληνιστεί όλο και περισσότερο. Το ελληνικό στοιχείο πάντα είναι κυρίαρχο. Κοιτάξτε, το ελληνικό στοιχείο ασκεί γοητεία σε εμάς την περιοχή μας από εδώ μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Φιλιππούπολη, μέχρι την Σόφια, παντού. Μέχρι το Βουκουρέστι. Το ελληνικό στοιχείο είναι κυρίαρχο παντού. Οι γείτονές μας θαυμάζουν, οι μουσουλμάνοι θαυμάζουν τον πολιτισμό μας και το επίπεδό μας. Αλλά είναι όλο και περισσότεροι και διεκδικούν όλο και περισσότερες. Και είναι μια πολιτική επιδοματική. Ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω αν κάνει τα λέμε και αυτά τώρα το ραδιόφωνο. Κάποια φορά με στέλνει ο διευθυντής μου από το σχολείο να πάω στο σπίτι ενός μουσουλμάνου εδώ γιατί δεν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Είχε παιδί και εγγόνι στην ίδια τάξη. Δηλαδή ο μουσουλμάνος ήταν πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 61, είχε παιδί πιο μικρό και είχε και εγγόνι στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι. Εγώ μπήκα ταλαιπωρημένος, χτύπησα την πόρτα, ταλαιπωρημένος από την βροχή και από το κρύο έξω, τον βλέπω ανοίγει, ανοίγει την πόρτα με τη βερμούδα, ξεκούραστος, χορτάτος, και παίρνει όσο παίρνω και εγώ που δουλεύω. Τι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή ο μόνος σκοπός τώρα ενός νεαρού μουσουλμάνου είναι να κάνει τα 4 παιδιά και να εξασφαλίσει τα προστοζήν.
1: Απίστευτο.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Αυτά είναι τα πράγματα. Τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι τα λέω για πρώτη φορά.
1: Από όχι, είναι απίστευτο αυτό που περιγράψατε. Μόλις είναι απίστευτο.
0: Τι να σας πω. Είναι κανόνας. Δηλαδή, παντρεύονται παιδιά στα 16. Οι μουσουλμάνες έχουν δύο αναπαραγωγικές περιόδους. Μία είναι από τα 16-15 πόσο θα κάνουν το πρώτο παιδί μέχρι τα 20. Στο δεύτερο γάμο τους μέχρι τα 30 θα κάνουν 3-4 παιδιά. Στα 50 του θα έχει 6 παιδιά και 15 εγγόνια. Δηλαδή. Αυτό που λέει κάποιος, αυτό η τάξη, η κοινωνική τάξη που θα κυριαρχήσει, θα είναι αυτή που αναπαράγει ταχύτατα. Ταχύτερα από όλες τις άλλες. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Η κυρία λογική αυτό λέει.
1: Έτσι. Είστε λογικός άνθρωπος, είστε λογικός άνθρωπος, δυστυχώς.
0: Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Σιγά σιγά έχει χάσει το χαρακτηριστικό.
1: Λυπάμαι πραγματικά για την κατάσταση που ανέχεται αυτή η άθλια για εμένα κυβέρνηση στη Θράκη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς κύριε Τζίρα, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς που το ανεχόμαστε και εμείς
1: παλεύουμε με το δικό μας τρόπο τι να κάνουμε και εμείς κύριε Τζίρα.
0: Ο καθένας από το πώς το κύριε Τζίρα, το εκτιμώ πολύ και σας ευχαριστώ.
1: Και ό,τι χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ και αν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω.
1: Θα σας στείλω εγώ και προσωπικό μήνυμα, θέλω να είμαστε σε επαφή, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε.
1: Γεια σας κύριε Τζίρα και εσείς. Γεια σας. Υπομονή και κουράγιο, είστε ένας αγωνιστής.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πληστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των φαντς, η αποθράση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ελλάδας. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλη». Για τη συνεχιζόμενη ληστεία των φαντς εις βάρος των Ελλήνων όμως κουβέντα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις χώρες που αναμένεται να δεχθούν αισθητές πιέσεις στο κόστος ζωής σε περίπτωση πλήρους διακοπής της ναυσιπλοείας από τα στενά του ορμούς, συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Με τις τιμές των τροφίμων εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθούν κατά 9,5% σύμφωνα με μοντέλο του Ινστιτούτου Κιέλ. Η άνοδος των τιμών ενέργειας λειτουργεί ως βασικός πολλαπλασιαστής των επιπτώσεων για την Ελλάδα. Το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταφορά προϊόντων και την αγροτική παραγωγή, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις πέρα από τις άμεσες αυξήσεις στα τρόφιμα. Απογοητευτική είναι η εικόνα για την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound, η οποία καταγράφει σοβαρές υστερήσεις σε βασικούς δείκτες όπως οι αποδοχές, τα ωράρια και η ένταση εργασίας. Η χώρα μας καταγράφει τη χειρότερη επίδοση και στο δείκτη ποιότητας αποδοχών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια κινούνται υψηλότερα. Μέχρι απόψε το βράδυ και συγκεκριμένα ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για όλα τα ΦΜΗ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα αφορά 300.000 επιταγές vouchers. Συνελήφθη στον Εύρο Αλοδαπός, διοκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Συγκεκριμένα, ο δράστης μετέβει στο Τελωνείο Κήπων προκειμένου να μπει στη χώρα μας και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί το ένταλμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Σε Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα, X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και με τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι τη στοιχεία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
1: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
15: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, καλησπέρα.
1: Πάμε τώρα στο σκάνδαλο των υποκλοπών για να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είδαμε τον κύριο Τζαβέλα να λέει το ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να ερευνήσει ο Άριος Πάγος και γι' αυτό το λόγο αφήνει την υπόθεση στο αρχείο.
15: Αυτό σας το είχα πει, κύριε Σερέτη, τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Σας είχα πει, θα δείτε ότι η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Θα την πάρω Τζαβέλα, θα την πάρω στο αρχείο. Σε ποια πολιτισμένη νομική χώρα του κόσμου που ισχύουν έστω και βασικές αρχές δικαίου, ένας εισαγγελέας ο οποίος συμμετείχε στην υπόθεση και κατάθεσε και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ως μάρτυρας, κάνοντας μάλιστα χρήση όχι του δικαιώματος σιωπής από τον Τραπέ, αλλά το επικαλέστηκε το απόρριτο και δεν απάντησε. Και αυτός ο άνθρωπος παίρνει την υπόθεση για να την εξετάσει. Πριν την εξέτασε, την πήρε, γιατί μετά το κάζο που πάθανε στο μονομενέστατο πλημμυλοδικείο δεν την ανέφερε σε κανένα, όπως προβλέπει ο νόμος, αντισαγγελέταριου πάγου να την ερευνήσει. Σου λέει, δεν την δίνω πουθενά, να πάθουμε καμία πάλι νύλα. Την κράτησε λίγες μέρες και την αρχιοθέτησε. Όχι την αρχιοθέτησε, δεν την ανέφερε από το αρχείο. Και λέει ο Παύλος ο Μαρινάκης, κύριε Σερέτη, ότι σεβασμόν στις δικαστικές αποφάσεις, δικαστική απόφαση, σύμφωνα, δεν είμαι νομικός, όπως το βλέπω εγώ και νομίζω ότι περισσότεροι είναι πολίτες. Δικαστική απόφαση είναι η απόφαση του μονομελές του πλημμυλοδικείου, γιατί έγινε δικαστήριο για να εκδώσει την απόφαση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
15: Ο Τζαβέλας δεν έκανε καμιά δικαστική απόφαση, είχε μια προσωπική του απόφαση. Δεν εξέτασε στοιχεία, δεν εξέτασε μάρτυρες, δεν πήγε στην ουσία της υπόθεσης. Και να μου πει ένας νομικός, αν έχω άδικο. Άρα το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπάρχουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα και για να βάζουν τις κατηγορίες. Και ο Τζαβέλας χωρίς να ερευνήσει, χωρίς να δεχτεί τους δικηγόρους, χωρίς να δεχτεί μια στοιχεία, χωρίς, απλά έθαψε την υπόθεση. Ο Γκίλιαν.
1: Άρα μιλάμε για συγκάλυψη από την πλευρά της δικαιοσύνης.
15: Μιλάμε για την απόλυτη συγκάλυψη. Το κακό δεν είναι μόνο το ότι μας δείχνει αυτό, ότι πήσαν τις υποκλοπές, τις βάλαν τα φόπλακα. Το κακό είναι πως μας δείχνει και τι θα γίνει και σε άλλες υποθέσεις. Και δημιουργείται, τι σας λέω, ο ΠΚΠ, αρχείο. Τι θα έρθει, ανάκαμψης, αρχείο. Δεν πάει να φωνάζει Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν πάει να φωνάζετε εσείς. Δεν μπορώ να φανάζω 10 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ό,τι και να έρχεται θα πηγαίνει στο αρχείο εν τέλει. Και θα βγαίνουν και από πάνω και θα λένε, και τι, με κάποια απόφαση δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανοίξει υπόθεση,

0: να μαζευτούν 120 ψήφοι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χρειάζονται για να γίνει εξεταστική επιτροπή. Αλλά και πόσες εξεταστικές δεν έχουν γίνει στη χώρα μας, κύριε Σέτη. Βγήκε ποτέ αποτέλεσμα? Όσον την πλειοψηφία την έχει η κυβέρνηση.
1: Βγήκε αποτέλεσμα. Ξέρετε τι αποτέλεσμα βγήκε, κύριε Πετράκη? Ότι στην υπόθεση Νοβάρτη εισέφτηκαν οι γιατροί, στις υποκλοπές φταίνε 4 ιδιώτες, στον ΟΠΚΕΠΕ φταίνε οι υπάλληλοι, στα ΤΕΜΠΗ φταίει ο σταθμάρχης και κάποια άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι όλο φταίνε οι άλλοι. Δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
0: Ποτέ. Ποτέ. Και να σας πω κάτι, σε ποια χώρα του κόσμου, δηλαδή, ξέρετε, επειδή σε λίγες μέρες, ακριβώς σε πολύ λίγες μέρες, είναι το πρώτο μου δικαστήριο που έχει μέσα και τις υποκλοπές. Και εγώ ξέρω τι με περιμένει μετά την απόφαση του Ζαβέλα. Ξέρω τι με περιμένει στα δικαστήρια. Πείτε μου, βγήκε ο Ντίλαν τόσο καιρό και μίλησε ότι έχει email, το είπατε και εσύ πριν σας άκουγα. 200 και email από την κυβέρνηση, από κυβερνητικούς παράγοντες, στην οικογένεια του Μητσοτάκη με άτομα. Είπε ότι δεν πουλά το λογισμικό παράδειγμα σε ιδιώτες παραμόνες κυβερνήσεις της υπηρεσίας επιβολής νόμου. Είπε ότι έμεινα σιωπηλός, αλλά τώρα δεν θα μείνω. Σε ποια χώρα του κόσμου να τον καλούσε ο εισαγγελέας στα Ριουπάγου? Ότι πήρα εδώ. Τι έγινε? Τι λες? Απειλείς? Εκβιάζεις? Συναλλάσσεσαι? Τι γίνεται? Και εδώ ο Τζαβέλας έκρινε πως δεν υπάρχουν μια στοιχεία για να ανοίξει την υπόθεση. Δηλαδή το δικαστήριο, που προσέξτε, στο δικαστήριο δεν τα αποφάσισε μόνο ο πρόεδρος αυτό, και ο εισαγγελέας του μονομελές του Λουμονοδικίου είχε προτείνει να σταλθεί η υπόθεση πίσω, να διερευνηθούν νέες ενοχές νέων και άλλων προσώπων και αναβάθμιση κατηγορίας. Και ρωτώ, ο Σεβαστίδης τώρα πού είναι? Πού είναι ο Σεβαστίδης? Δεν θα κάνει διάγγελμα.
1: Σωστό. πρέπει... Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε καθαρά.
0: Ακούτε τώρα?
1: Τώρα ναι.
0: Λέω, γιατί δεν επρασπίζεται ο Σεβαστίδης τον εισαγγελέα του δικαστηρίου της έδρας και τον πρόεδρο του δικαστηρίου, το μονομελές?
1: Αλλού θέλω να σας πάω. Αφήστε τον κύριο Σεβαστίδη. Ο κύριος Σεβαστίδης τώρα έχει δείξει ποιο είναι το πρόσωπο του. Εδώ συζητιέται αν θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να περιμένουμε από τον Σεβαστίδη? Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι
0: άλλο. Ο κόσμος το καταλάβει.
1: Ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το καταλάβαμε και αυτό που αναφέρατε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ εγώ παρατηρώ ότι όποιος στηρίζει την κυβέρνηση πληρώνεται. Είτε με μισθό, είτε με επιχορήγηση, είτε με επιδότηση, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με μια ανώτερη θέση. Είτε λαμβάνει κομματικό επίδομα, κι ας είναι αναλφάβητος, κι ας μην έχει τίποτα.
0: Του παρέχουν κατά δύο.
1: Ένα λεπτό, μην βιάζεστε. Κύριε Πετράκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Βεβαίως.
1: Ανέφερα είτε με ανώτερη θέση. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες πηγές που με έχουν ενημερώσει το ότι επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα είναι ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Κεσέ, ο οποίος είναι ο συνήγορος των θυμάτων στο σκάνδαλο των υποκλοπών, λέει ο κύριος Κεσέ σε ένα ηχητικό που ακούσαμε πριν, αν θέλετε μπορούμε να το ξανακούσουμε σε περίπτωση που το χάσατε.
0: Άκουσα.
1: Ότι πήγε και ο πρώτος που τον υποδέχθηκε ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή, ο Ευάγγελος Μπακέλας, με τον οποίο μίλησε 45 λεπτά ο κύριος Κεσές και του είπε τι πληροφορίες έχει και τι πρόκειται να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, στη συνέχεια θεωρώ εγώ, κύριε Πετράκη, ότι ενημέρωσε τους υπόλοιπους και γι' αυτό το λόγο παρέμεινε στο αρχείο υπόθεση. Θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας, γιατί εγώ αυτό λέω και πιστεύω θα πέσω μέσα.
0: Ξέρετε τι είναι το μεγάλο φαβόρι? Εγώ αν πόνταρα στο στοίχημα, ας πούμε, να μιλήσουμε έτσι με όρους τέτοιους, τι τον εισαγγελέα του συγκεκριμένο θα πόνταρα το Λαμπρόπουλο για επόμενο αρχηγό, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Αλλά το μεγάλο φαβόρι είναι αυτός που λέτε, ναι. Τι αριστερά του παθή του άλλωστε.
1: Άρα θα πάρει προαγωγή για αυτό που έκανε. Ρωτάμε.
0: Τώρα μας έτσι παίρνουν προαγωγή όλοι που υπηρετούν το σύστημα. Γιατί... όσο πιο πιστά σιλιά και όσο πιο αποκάλυπτα κάνουν τα πάντα, τόσο πιο πολύ αμείβονται, γιατί τα αμείβονται.
1: Γιατί δεν είδαμε... γιατί δεν είδαμε τον προϊστάμενο εισαγγελίας πρωτοδικών Πειραιά, τον κύριο Ιωάννη Λαμπρόπουλο, να παίρνει κάποια θέση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Γι' αυτό είπα πως ο Λαμπρόπουλος είναι αυτός ή ο άλλος που λέτε. Αυτοί οι δύο παίρνουν για... εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε ένα μήνα και
1: ωραία, τότε θα το κάνουμε έτσι. Εσείς θα πείτε το Λαμπρόπουλο, εγώ θα πω τον Μπακέλα.

0: This in και ένα τραπέζι.
1: Ανοιχτά, αλλά ένας από τους δυο μας θα πέσει μέσα σίγουρα.
0: Ναι, ή το Λαμπρόπουλο ή το Μπακελά, όποιος κερδίζει κερνάει τραπέζι.
1: Εύκολα. Okay. Βέβαια, κύριε Θερέτη, πραγματικά σας το λέω, δηλαδή,
0: ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο, όποιος χάσει κερνάει το τραπέζι, όχι όποιος κερδίσει.
1: Σωστό γι' αυτό, σωστό, έτσι πάει, ναι, όποιος χάσει πάει και το κέρασμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβαμε όλοι για ποιο λόγο μπήκε ο Τζαβέλας για ένα χρόνο στη θέση αυτή, ναι. Δηλαδή από τις τελευταίες αποφάσεις του, στην καριέρα του σαν νομικός ο Τζαβέλας, ποιες είναι οι τελευταίες αποφάσεις είδαμε. Το θάψιμο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενός σκανδάλου που δεν αφορά οι 5, 10, 87, 101 πρόσωπα, είναι έγκλημα κατά της δημοκρατίας, κατά των θεσμών, κατά της συνωνίας, κατά της χώρας. Και όπως σωστά άκουσα να λένε, ότι αποφάσισε ότι δεν είναι κατασκοπία, δηλαδή αυτό είπε αποφάσισε ο Τζαβέλας, ότι δεν είναι κατασκοπία αν παρακολουθείς τον αρχηγό του στρατού, τον υπουργό αμήνης, τον υπουργό προστασίας του πολίτη, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΓΑΔΑ ή την κυβέρνηση ολόκληρη. Δεν είναι κατασκοπία.
0: Τίποτα, μωρέ, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Και πρόσεξε, και το κάνει ακόμα χειρότερο, ότι λένε ότι ναι, ιδιώτες με παρακολουθούσαν, δεν αδρέσουν μία μαρέ που με παρακολουθούσαν ιδιώτες. Όλα καλά. Και θυμάστε τι σας είπα. Θα δείτε πολύ σύντομα και την πλήρη απαλλαγή του Ντίλιαν. Το σκάνδαλο του αποκλοπών.
0: Αυτό το έχετε ξανααναφέρει, ναι, γιατί είπατε ότι θα κάνει deal και το ανέφερα. Το υιοθέτησε αυτό το deal, Ιαν. Γιατί στην ακριβώς. Ουσία, άμα χαθεί ο Ισραηλινός από την επιφάνεια της επικαιρότητας, κάτι συμφώνησε.
1: Έχει χαθεί.
0: Έχει χαθεί, ναι.
1: Σε λίγες μέρες, εγώ θα ήθελα στον καθένα του καλέσει μάρτυρα.
0: Και όχι τίποτα. Αυτοί θα έπρεπε να είναι προφυλακισμένοι, κύριε Πετράκη. 126 χρόνια φάγανε.
1: 126 χρόνια φυλακή φάγανε. 126 χρόνια φυλακή και είναι ελεύθεροι.
0: Και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Καλά, είναι δυνατόν. 126
1: και
0: χρόνια.
1: Κάνουν έναν άνθρωπο για χρέη στην εφορία, για μια παράβαση ή για μια χρήση ναρκωτικών, παιδιά που δεν πρέπει να γίνεται χρήση, αλλά δυστυχώς γίνεται. Δεν το συζητάμε αυτό. Και θα βάλουν την Αθήνα και θα πείσουν.
0: Ναι, είναι τρελό.
1: Και πάγανε 126 φυλακοί. Παρακολούθησαν να δει τις κυβέρνησες, τις ιδιώτες, όλο το κράτος, όλο το μηχανισμό, όλους τα πάντα όλα και είναι ελεύθερη, δεν τρέχει τίποτα, μία. Θα δείτε. Επειδή λοιπόν όταν ψηφιστεί ένας νόμος καινούριος ή μια διάταξη του νόμου, αν έχει επιβαρυντικά στοιχεία, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί σου λέει ο νομοθέτης, και σοφά το λέει αυτό, ότι πρέπει να ξέρεις όταν διαπράττεις το έγκλημα, ποιο είναι το πλαίσιο ποινή του προς τα πάνω. Αν όμως κύριε Στερέτη ψηφιστεί αύριο ένας νόμος ευεργετικός, έχει αεροδρομική ισχύ. Του πιάνει όλους. Θα δείτε λοιπόν στον ΟΥΠΟ, κάποιο πράξη νομοθετικού περιεχομένου πάλι, όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση αυτή, έτσι κυβερνάει με επιδόματα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να καταδίωχτα, και θα απαλλαγούν οι περισσότεροι από τις υποκλοπές. Και 10 Δεκέμβρη θα είναι απλά η τυπική διαδικασία επικύρωσης της απαλλαγής που είναι το δικαστήριο το εφετείο των 4 αυτών κατηγορουμένων. Καταδικασμένων πλέον. 121 φυλακή. Και αντί να είναι στο Βαμοκό, στα Τρίκαλα, στον Κορδαλό, στα Λιαβατά, είναι στη Μύκονο.
0: Σωστό και αυτό. Πάντως εγώ βλέπω το ότι ανάμεσα στις υποθέσεις, στις δύο υποθέσεις, την υπόθεση των υποκλοπών και την υπόθεση των τεμπών, υπάρχουν κοινά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Γιατί από τη μία έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση μόλις ενημέρωσε ο κύριος Ζαχαρίας και σε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Το ίδιο έκανε και ο Μπακαΐμης όμως, παλαιότερα έκλεισε κατευθείαν τη δικογραφία, μόλις έμαθε ότι υπάρχει έγγραφο του χημείου του κράτους, το οποίο αποδεικνύει κάποια πράγματα. Άρα βλέπουμε το ότι άρον-άρον προσπαθούν να σώσουν την κυβέρνηση.
1: Και το κάνουν απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια της κοινωνίας ολόκληρης. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν κρατώνουν τα προσχήματα, κύριε Στερέτη. Ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή να πει, ας κάνουμε πως το εξετάζουμε, ας κάνουμε πως εξετάζουμε την υπόθεση, να περάσει ο χρόνος και μετά από 2-3-4 μήνες θα πούμε ότι δεν βρεθήκαν στοιχεία. Όχι, ξέρετε γιατί έγινε, για τις υποκλοπές από και στο Μπακαΐμη. Γιατί πίεζε ο Ντίλιαν τώρα τελειώσαν την υπόθεση, αλλιώς θα πω. Τους εκβίαζε. Και αναγκάστηκαν και το έκαναν απροκάλυπτα τελείως. Στις υποκλοπές και το Γενικό Χημείο του Κράτους μίλησε για την ύπαρξη αρματικών δολονάθρακων και οι Siemens Bayer που ήρθαν στην Ελλάδα, μην το παραβλέπουμε αυτό. Είχαν έρθει ήδη στην Ελλάδα τότε ο εκκλησιαστικογραφία ο ανακριτής και είχαν πάρει την δικογραφία και επειδή ξέρανε ότι θα προσκομίζανε στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να μην τα δεχτούνε, πήρε την δικογραφία κύριε Σερέτη. Έτσι θα γίνει και στον ΕΠΚΕΠΕ και στο Ανάκαμψης και στις συμβάσεις πανδημίας και στα πόσα σκάνδαλα που βάρκουν. Γιατί στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη θα αρχιοθετεί και θα τσαπαλάσει. Γιατί είναι διορισμένη μόνο για αυτόν τον σκοπό και για τίποτα άλλο. Έχει καταληθεί κάθε τίποτα δεν ισχύει στη χώρα μας. Ούτε δημοκρατία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Όταν καταληθεί το Σύνταγμα, όταν καταληθεί η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ξέρετε πόσοι Έλληνες πολίτες έχουμε ακόμα ελληνική ψυχή και καρδιά, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε.
0: Θα αντιδράσουμε και τι θα καταφέρουμε. Εγώ εδώ τόση ώρα φωνάζω και τσιρίζω ότι άμα δεν βγουν μπροστά κάποια πρόσωπα τα οποία τα παρακολουθούσαν για να πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, τότε μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μπλεγμένοι είτε είναι δειλοί.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν γίνεται να κάνουν δηλώσεις άνθρωποι που παρακολούθηκαν ή προσπάθησαν να παγιδεύσουν και να κάνουν, δηλώσεις συνέντευξης τύπου και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και αντί να πάνε κατευθείαν να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για κατάλληλη δημοκρατία, για. Να κάνουν 50 μηνύσεις στο καθένα τους. Να αναγκάσουν την δικαιοσύνη να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Αλλά έχετε στις επιτροπές για το TikTok. Να ανεβάζουν βιντεάκια να γελάει ο κόσμος μέχρι εκεί.
0: Το θέμα όμως δεν είναι κύριε Πετράκη το να βγαίνουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και να φωνάζουν και να τσιρίζουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Και να λένε και να δηλώνουν στα έδρανα οι πολιτικοί που εμπλέκονται κι αυτοί ότι δηλώνουν και στην τελική όταν χρειαστεί να κάνουν την κίνηση που είναι ρουαμάτα αυτή η κίνηση να μας κάνουν τις κότες και να μην κάνουν πράξεις.
1: Αυτό λοιπόν λέω και εγώ και εσένα ακριβώς ότι όποιος θέλει να κάνει πραγματικά έργο και να τιμωρηθούν και να πέσει κυβέρνηση ο δρόμος είναι ένας. Όλοι αυτοί τα 87 άτομα μηνύσεις για όλα που τους κάνανε. Για κατασκοπία, για προσωπικά δεδομένα, για οτιδήποτε προβλέπει η νομοθεσία μας που προβλέπει πολλά πράγματα, να κινηθούν νομικά εναντίον τους. Ώστε να αναγκάσουν την δικαιοσύνη να μην κλείνει τα μάτια. Πόσο θα, άμα πάνε 87 άτομα και κάνουν μηνύσεις, 87 πάνε, 20 να πάνε. 20 να πάνε. Ας υπουργούς που δεν κάνουν με τίποτα και της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι ο αρχηγός του Φλόρος, πού είναι.
0: Μόνο Φλόρος, ο Σαμαράς γιατί δεν πάει να κάνει.
1: Ο Σαμαράς.
0: Γιατί δεν πάει να κάνει.
1: Και ξέρετε το κρατάει το Σαμαρά.
0: Και να σας πω και κάτι κύριε Πετράκη τώρα. Αντικειμενικά. Έχει και άλλη βαρύτητα το να κάνει μήνυση ο Σαμαράς. Πρώην Πρωθυπουργός.
1: Πλάκα μου κάνετε. Πρώην Πρωθυπουργός. Πρώην της Δημοκρατίας.
0: Έχει άλλη βαρύτητα το να πάει να κάνει αυτή την κίνηση. Όπως επίσης θα μπορούσαν και διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πρώην πρωθυπουργοί, δεν ήταν πολιτικοί να κάνουν μια τέτοια κίνηση, αλλά έχει περισσότερο βάρος το να πάει τώρα ο υπουργός προστασίας του πολίτη που δεν πρόκειται να πάει ο Χρυσοχοίδης, ούτε ο Δένδιας. Αλλά ο Σαμαράς υποτίθεται το παίζει επαναστάτης. Γιατί δεν πάει.
1: Ο κ. Σαμαράς, αν ήθελε πραγματικά να ανοίξει την κυβέρνηση με Μητσοτάκη και να κάνει πραγματική αντιπολίτευση και να προσφέρει υπηρεσία πραγματική στη χώρα και στο λαό, θα είχε ρίξει την κυβέρνηση. Καιρό τώρα κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολο για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή, τον Κωστάκη, όχι τον Κωστάκη με τα τέπη και πέντε, τον άλλο που πήγε στον Μπαχτάρ.
0: Με τις σούβλες,
1: ναι, και το PlayStation. Ήταν πολύ εύκολο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή δύο. Σε μία μέρα μέσα είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση, άμα θέλανε, σε ένα λεπτό μέσα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να κάνουν τίποτα για τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Μόνο να είχαμε να λέγαμε συνεντεύξεις, βιβλία, άρθρα σε εφημερίδες για το παίζουν αντισυστημική και να το παίζουν ότι θέλουν το καλό της χώρας. Κανένα καλό της χώρας δεν θέλουν, κανένα καλό του λαού δεν θέλουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τα προσωπικά τους μικροσυμφέροντα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Ακούνε τώρα δύο πρώτοι πρωθυπουργοί και ο τωρινός πρωθυπουργός, δηλαδή τι πρωθυπουργός, αυτός άλλος κυβερνάει τη χώρα τέλος πάντων. Σαν τα παιδάκια, να περάσει το δικό του καθενός. Αυτό του νοιάζει μόνο. ποιος είναι πιο πάνω στη Νέα Δημοκρατία και ποιος είναι πιο πάνω στον πρωθυπουργό στα μάτια των δεξιών. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης. Γιατί ασχολούνται μόνο, για τίποτα άλλο. Για το δικό τους, για το δικό τους κομμάτι.
0: Εδώ πέρα υπάρχουν, κύριε Πετράκη, κάποια ονόματα σε αυτή τη λίστα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, όταν αρχίσουμε και λέμε για τον Άδωνη, για τον Δένδια, για τον Βορύδη, για τον Γεραπετρίτη, για τον Σαμαρά, για τον Πλεύρη, για τον Κικίλια, για τον Κεφαλογιάννη, για τον Θανάση, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο! Και εισαγγελής της ΕΕΠ και πρόσωπα της ΕΕΠ και οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης. Υπάρχουν υπάλληλοι της ΕΕΠ μέσα που τους παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν και κάποια τηλέφωνα της τράπεζας, της περιφέρειας. Εδώ πέρα μιλάμε για από κανάλια, από site.
1: Κύριε Τερέτη, εφάρμοσαν την τακτική μαφίας, την πιο πετυχημένη τακτική της μαφίας.
0: Από δημοσιογράφους.
1: Η οποία σου λέει η πληροφορία είναι πλούτος. Όταν ξέρεις πολλά για πολλούς που έχουν θέσεις, δεν μπορείς να πειράξεις κανείς σε άτρωτος. Γιατί τους έχεις όλους στο χέρι. Και γι' αυτό τον λόγο παρακολούθησαν πρώτα τους δικούς τους, κύριε Σερέτη. Γιατί επειδή δεν είναι με την αξία τους ο Μητσοτάκης και ο περιγυρός του στη θέση που είναι πραγματικά, γιατί δεν έχει αξία μέγεθος σαν άντρας, σαν άνθρωπος, σαν πρωθυπουργός, είναι φοβικός, είναι ανασφαλής. Και οι φοβικοί και ανασφαλείς άνθρωποι και σερέτη, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι τους γύρω τους δεν εμπιστεύονται και προσπαθούν να τους έχουν στο χέρι διαφορετικά. Και αυτό πράξανε.
0: Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε κάτι. Στη λίστα αυτή είναι και ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος γιατί δεν κάνει μήνυση?
1: Ο Λαζόπουλος, κύριε Σερέτη, τι να κάνει μήνυση? Ο Λαζόπουλος κάνει τη δουλειά του, μας... προστήριξε το Τζίπρα, μας έφερε το Τζίπρα τότε, μας έφερε. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ μας έφερε. Ήταν στα κάγκελα το Τζίπρα, τώρα φαίνεται πως κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Τι αντιπολίτευση κάνει, αυτό που λέτε κι εσείς. Και ποιο λόγο δεν πάει να κάνει μήνυση?
0: Γιατί δεν πάει, γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση ο Λαζόπουλος? Επίσης, κάτι ακόμα. Θυμάμαι τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, ο οποίος έβγαινε και έκανε κάποια σχόλια και δήλωνε ότι θα πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και κάτι τέτοια. Ήτανε στη λίστα και ο Λοβέρδος ο Ανδρέας. Και τώρα τον βλέπουμε να έχει γίνει φανατικός με το Μητσοτάκη.
1: Μόνο να σας δώσω κάτι.
0: Ερωτεύτηκε, τι έκανε.
1: Πόσοι άλλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να παρακολουθούνται χωρίς να το ξέρουμε? Δηλαδή σας λέει κάτι στα μάτια του πράγματος των λειτουργεί.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ σας λέω ότι παρακολουθούμαστε όλοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπογράφω. Και το αυτό που σας λέω το ξέρω πολύ καλά. Και δεν παρακολουθούμαστε με νόμιμη επισύνδεση από την ΑΕΠ, αλλά από το Predator. Γιατί το Predator δεν υποκλέπτει μόνο συνομιλίες που γίνονται, όπως τη στιγμή που μιλάμε τώρα εγώ και εσείς στο ραδιόφωνο. Υποκλέπτει τα πάντα. Ανοίγει τη συσκευή, τον ήχο, την κάμερα, όπου και να είσαι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όπου και να κάνεις, συλλέγει πληροφορίες από παντού. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο, έχεις τον κινητό. Ανοίγει την κάμερα και βλέπει πού κινείται ακριβώς. Βλέπει το έμπιο με το θύμα. Τι είναι απέναντί σου, ποιοι είναι δίπλα σου. Ποιοι. Όλοι παρακολουθούμαστε, κύριε Σερέτη, οι οποίοι έχουν λόγο να μας παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή. Και μας ελέγχουν όλους. Κάποιοι δεν τους νοιάζει και συνεχίζουν, κάποιοι άλλοι αναγκαστικά ή χωρίς πολύ αναγκασμό δέχονται και γίνονται μέρος του συστήματος και του καθεστώτος και αυτοί.
0: Ναι. Αν μας παρακολουθούν, που εμένα το κινητό μου σίγουρα θεωρώ ότι το παρακολουθούν, δεν χάνουν και τίποτα. Δεν χάνουν και τα χαιρετίσματά μας στην ΑΕΠ. Κάντε τη δουλειά σας έτσι όπως πρέπει και ασχοληθείτε με μένα και με όσους εκεί πέρα έξω παρακολουθείτε, ενώ την ίδια ώρα δεν παρακολουθείτε αυτούς που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια ονόματα, κύριε Πετράκη, μιας και έχουμε την ευκαιρία και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πέρα από τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, υπάρχουν και άλλα σοβαρά ονόματα. Υπάρχει το όνομα του Ευρωβουλευτή του Γιώργου του Κύρτσου. Υπάρχει το όνομα του δημοσιογράφου του Τάσου Τέλογλου. Υπάρχει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει, το Δεκέμβριο ζήτησε από την ΑΔΑΕ να ελεγχθεί αν άλλα 6 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Φλώρος, Χρήστος Ράμος. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Χρήστος Ράμος, Γεωργία Αδηλίνη, εδώ πέρα βλέπω γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν πολλά ονόματα παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε αυτό εδώ πέρα το σκάνδαλο. Και θυμάμαι τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αυτό θα σας έλεγα. Και θυμάμαι και δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν πάει σε ένα πάρτι με κάτι πουρα και κάτι ουίσκια. Και την επόμενη μέρα τους διέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας ήταν ο Παπασταύρου, ο οποίος επέστρεψε. Επέστρεψε ο Παπασταύρου.
1: Ποιος δεν επιστρέφει? Την Κοναβιανάτη δεν είχαν διαγράψει όταν το πρεζενταΐσι χτυπούσε τον υπάλληλο, τον άτυχο υπάλληλο στο αεροδρόμιο των 600 ευρώ το μήνα. Δεν το ξέρει ποιος είμαι εγώ που είχα στην πτήση του και πρέπει να γυρίσει το αεροπλάνο πίσω για να πάρει τον Τζέστα Ραβγενάκη. Τον διαγράψαν και μετά από 4 μήνες θα βρήκα ξανά γυρίσει καλό παιδί και τον πήραν πίσω. Αυτό δεν κάνει πάντα ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό κάνει. Οπότε και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας φαλακρός μωρέ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ωχ, μωρέ. Ένας ήταν ο Παπασταύρου και ο άλλος ήταν, πώς το λέγανε.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του. Μου διαφεύγει το όνομά του.
0: Τέλος πάντων, Παπασταύρου και ένας ακόμα που τον διαγράψανε, τέλος πάντων. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, για κάποιο λόγο, κάπως τσατίστηκε νομίζω εκείνο τον καιρό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ίσως εκεί πέρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να τα σπάσε και με το Μητσοτακέικο, γιατί ξέρω ότι είναι και κουμπάρι.
1: Ναι, είναι κουμπάρι με την τώρα.
0: Άρα μάλλον κάτι είχε συμβεί εκεί, ξεκίνησε και η ρογμή που έχει φτάσει στο σημείο το κανάλι Μέγκα να κάνει και μια συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Ο πρόεδρος Ολυμπιακού.
0: Ο Μπρατάκος ήταν ο δεύτερος. Ο Μπρατάκος.
1: Μπρατάκος, ναι. Ο πρόεδρος Ολυμπιακού και Στερέτη, όταν δηλήθηκε ότι πήγε να την παρακολουθήσει κάποιοι που θεωρούσαν δικοί του άνθρωποι και τους είχε στηρίξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ως τεράστιο μέγεθος που είναι, γιατί άσχετα τα παδικά, σαν επιχειρηματίας, σαν μέγεθος είναι τεράστιο. Για τη χώρα μας είναι τεράστιο μέγεθος. Τεράστιο.
0: Έχει πάρα πολλά λεφτά, ναι.
1: Γενικά είναι ένας επιτυχημένος όπλιστης επιχειρηματίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία τους φορματισμένους στην Νέα Υόρκη, διεθνής.
0: Έχει δεχθεί όμως και μια ευνοϊκή μεταχείριση από τις κυβερνήσεις.
1: Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Σερέτη, να γίνεται είναι σαν ένα μπράντιφερ. Η κυβέρνηση τον απειλεί με δικογραφίας, αυτός κάνει αντιπολίτευση, κλείνουν τα σερτάρια της δικογραφίας. Ανοίγουν τα σερτάρια, ξαναγίνεται αντιπολίτευση.
0: Κουμπάρι είναι, μωρέ, θα τα βρούνε, κουμπάρι είναι, θα τα βρούνε σε κάποια φάση.
1: Ναι. Τώρα πήγανε και τον κάνανε, προφανώς τον κατηγορήσουν για τα επεισόδια στο Ρέντι τότε με την φωτοβολίδα και την τραγική κατάληξη του άτυχου αστυνομικού, ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Με κεντρική οδηγία από τον Ρέντι, ότι κάνανε και Χρυσή Αυγή.
0: Ό,τι κάνανε και στον ΠΑΟΚ, θέλετε να πείτε.
1: Και στον ΠΑΟΚ, ναι, και στον ΠΑΟΚ βεβαίως, ναι, και στον ΠΑΟΚ. Και η πραγματική εγκληματική οργάνωση, το έχω πει χίλιες φορές, το οργανωμένο εγκλήμα στην Ελλάδα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία της κυβέρνησης. Όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα.
0: Για να δούμε όμως τον ΠΑΟΚ, τον περάσανε αυτό και κλείσανε πάρα πολλά άτομα στη φυλακή για αυτό το λόγο. Στην Ολυμπιακό θα περάσει αυτό, αυτό το παρακολουθούμε αυτό το θέμα.
1: Θα πούνε αυτοί που πέταξαν την φωτοβολίδα και άλλοι δύο φυλακοί και τελειώνει υπόψη.
0: Α, εδώ πέρα έγινε ολόκληρη ιστορία. Μπήκανε μέσα σε συνδέσμους, μαζέψανε κόσμο που δεν έχει καμία σχέση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχε γίνει με τον Καμπανό. Κι όμως πήγανε πάρα πολλά άτομα φυλακή γιατί πήγανε για εγκληματική οργάνωση. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα οι ομάδες και το τι ακριβώς κάνει η δικαιοσύνη και πώς εκδικούνται κάποιους ανθρώπους. Το θέμα μας είναι ότι στις παρακολουθήσεις υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αντιδράσει με μηνύσεις για κατασκοπία. Και είναι πολλά αυτά τα ονόματα.
1: Πολύ από τώρα. Γιατί δεν είχαν σκοπό να αντιδράσουν, θα το είχαν κάνει τόσα χρόνια, κύριε Σερέτη. Το Σεπτέμβριο γίνεται πριν παραγραφή όλων των πλημμυρισμάτων. Πριν παραγραφή. Δεν θα υπήρχε τίποτα για νέες μετά από εκεί κινήσεις νομικές. Για να βάζουν κατηγοριών κτλ. Αν είχαν σκοπό να το κάνουν και εσύ, είχαν τόσα χρόνια μπροστά τους. Διότι στα κανάλια κάνουν δηλώσεις ώστε να παίζουν τη θυμική και, και καλά κάνουν την πολίτευση. Εξεταστική επιτροπή είναι στη Βουλή ξανά. Ξανά, γιατί πότε εξεταστική έβγαλε αποτέλεσμα. Η εξεταστική δεν μας σώσει. Κι όμως, βλέπεις και θέλετε, ο κόσμος τα δέχεται όλα.
0: Τα δέχεται όλα και να σας πω και κάτι ακόμα. Εμένα, άντε από τους νεοδημοκράτες, όπως είπατε, δεν περιμένω εγώ να πάει να κάνει κανένας μήνυση για κατασκοπία. Εγώ σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, ο Σπύρτζης, ο Χρήστος, γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση. Βέβαια, εγώ σας αναφέρω πρόσωπο, γιατί δεν πάνε αυτοί να κάνουν.
1: Δεν πάνε, κύριε
0: Σερέτη. Για ποιο λόγο δεν πάνε, κάτι φοβούνται.
1: Κάτι φοβούνται γιατί έχουν ανακαλύψει πράγματα για αυτούς που τους κρατάνε στο χέρι.
0: Άνα μπράβο! Και φυσικά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι υπάρχουν και κάποιες τακτικές που αποδεικνύουν και άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή μπορεί και να φοβούνται.
1: Βεβαίως. Και φόβος είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Φόβος.
1: Αλλά θεωρώ, με την εμπειρία που έχω και όσα μπορώ να γνωρίζω μέχρι ένα σημείο, ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι εσθερέτη από κάπου τους κρατάνε πάνω απ' όλα με αυτά που ανακαλύφθηκαν για αυτούς. Και επειδή...
0: Άρα να μην βγαίνουν όμως, κύριε Πετράκη, και να το παίζουν ήρωες. Γιατί εγώ βλέπω, σας λέω, το γνωστό, το πιο τρανό παράδειγμα. Σαμαράς Αντώνης. Βγαίνεις και λες ότι θα ρίξεις την κυβέρνηση, ότι είσαι κόντρα, ότι θες να κάνεις. Πάνε κάνε μια μήνυση για κατασκοπία. Γιατί δεν πας, ρε Σαμαρά. Τι φοβάσαι. Γιατί δεν πας.
1: Σας είπα, γιατί ο Σαμαράς είναι μέρος του συστήματος.
0: Και αυτά δεν τα λέει ο Κοτάκης. Αυτά δεν τα λέει ο Καραμαλής. Αυτά δεν τα λέει ο Μάζης. Αυτά δεν τα λένε οι Μελετόπουλοι και οι Γρίβες. Γιατί δεν βγαίνετε ρε εσείς όλοι οι καθηγητάδες με τις απόψεις και τις αναλύσεις? Γιατί δεν βγαίνετε όλοι εσείς που το παίζετε μαγιά να πείτε ότι ο Σαμαράς δεν κάνει μήνυση για κατασκοπία?
1: Ο Σαμαράς τι να κάνει μήνυση? Ξέρουμε εμείς αν παρακολουθήσει και επικυβέρνηση Σαμαρά.
0: Οι αναλύσεις και τα 90 ονόματα, έβλεπα τον Κοτάκη που μιλούσε και έλεγε τον κύριο Κοτάκη, 90 ονόματα και 90 βουλευτές εμπλέκονται. Ωραία, να πάει ο Σαμαράς να κάνει μήνυση για κατασκοπία. Το λέτε αυτό, κύριο Κοτάκη? Δεν το λέτε.
1: Πώς δεν κάνει ο Σαμαράς, κύριε Σερέτη? Ο Σαμαράς καταρχήν ξέρουμε αν και αυτός υπουργείας του έκανε το ίδιο. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν τα λένε.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να κάνει το ίδιο και αυτός.
0: Μα αν κάνει...
1: Πώς να παρακολουθεί ο πρωθυπουργός κόσμο και κομμάτι παράνομα. Και του λένε τώρα οι άλλοι δεξιοί τώρα σε εμάς θα κάνει δε. Εσύ δεν μας παρακολουθείς σε εμάς. Άντε πάρε να μας ήσυχους. Έτσι το παιχνίδι. Αυτό λένε αυτοί, κύριε Σερέτη.
0: Αυτό λέει.
1: Ο Άδωνος Γεωργιάδης που είναι στην ψύχρα. Έλα μωρέ, δεν ξέρεις ότι άμα βγεις εκεί πέρα σε παρακολουθούν, το ξέρεις. Σιγά τα βγάζω, λέει.
0: Σιγά τα βγάζω ο ένας, ο άλλος λέει τη μισή αλήθεια. Ο άλλος δεν μιλάει για πρόσωπα τα οποία υποστηρίζει. Να που φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε, κανένας δεν κάνει τίποτα και όλοι μιλάνε. Τι να σας κάνω, κύριε Πετράκη, όλους αυτοί, να τους κάνω όλους αυτούς που μιλάνε και δεν κάνουνε. Εσάς άμα σας παρακολουθούσανε, είμαι βέβαιος ότι θα πηγαίνετε να κάνετε μια μήνυση για κατασκοπία. Οι υπόλοιποι τι? Δηλαδή μόνο λόγια και πράξεις καθόλου? Αυτό σημαίνει ότι είναι συστημικοί, έχουν τη φωλιά τους λερωμένη και συμμετέχουν στον κόλπο. Εγώ περιμένω να δω ποιος θα βγει μπροστά. Αλήθεια σας λέω, οι υπόλοιποι
1: θα
0: μπουν στη μαύρη λίστα.
1: Δεν θα κάνει κανείς τους μήνες, ξεχάστε το. Αν είχε σκοπό κάποιος να κάνει και δεν φοβόταν ή δεν το γράψαν από κάτι, θα το είχε κάνει πολύ καιρό τώρα. Δεν θα περίμενε τελευταία στιγμή να το κάνει.
0: Ναι,
1: γιατί να το πω κάτι.
0: Μην προτρέχετε. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία ίσως να πάνε να κάνουν μηνύσεις. Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τρέχουν τόσο καιρό. Άλλοι το παίζουν μάγκες για την υπόθεση των υποκλοπών και άλλοι ρισκάρουν. Να ξέρετε, λίγα είναι τα πρόσωπα που ρισκάρουν. Και βλέπω ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι πρόθυμα να πάνε κόντρα στο σύστημα.
1: Γιατί όμως η αισθέντη με προβληματίζει. Αν δούμε την υπόθεση, μέχρι την απόφαση του μονομελές του Μελλοδικείου, ήταν μια υπόθεση που δεν ασχόταν κανείς. Και το πιο πιθανό, πιστεύαμε όλοι, ότι η απόφαση όταν είναι το μονομελές του Μελλοδικείου, θα είναι ένα δεχτυπηρετικό που θα τελειώσει το θέμα μια τσεκαλίδια πάντα. Έκανε τη δέχτηση στο μονομελές του Μελλοδικείου και ξανάφερε την υπόθεση ενεργά στο προσκήνιο και με αναβάθμιση και. Αν λοιπόν το... Γιατί δεν το κάνανε πριν την απόφαση? Διότι ελοχεύει ο κίνδυνος να τη διαλύνει την υπόθεση του μονομελές για πάντα. Και δεν θα είχαμε χρόνο σήμερα να λέμε αυτά που λέμε. Γιατί δεν κάνανε μήνυση λοιπόν όσο θέλω να κάνω μήνυση πριν το δικαστήριο? Εμένα αυτό προβληματίζει και μου δείχνει ότι δεν θα γίνει ποτέ μήνυση από κανέναν.
0: Αλλά το ότι δεν κάνουν μήνυση, αυτό που λέτε, αποδεικνύει πάρα πολλά. Αποδεικνύει πρώτα απ' όλα το ότι είναι συστημικοί. Δεύτερον, το ότι είναι εμπλεκόμενοι σε κάποιες καταστάσεις και φοβούνται μη βγουν στη φόρα τα άπλητά τους. Και τρίτον, όσοι δεν φοβούνται, βασικά όσοι φοβούνται και δεν παρακάνουν, ότι είναι δειλοί. Άρα, στην προκειμένη φάση έχουμε πρόσωπα τα οποία είτε είναι δειλοί, είτε συστημικοί, είτε εμπλεκόμενοι σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
1: Το χειρότερο όλο και συρρέπει ότι είναι όλοι τους αυτοί οι περισσότεροι, να μην είμαι απόλυτος, το 90% και τις τρεις κατηγορίες που αναφέρατε μαζί.
0: Και αυτό σωστό.
1: Εγώ αυτό έχω δει πως είναι.
0: Και αυτό
1: και
0: σωστό.
1: Και να σου πω και κάτι. Και σου λένε, γιατί να κάνω τους ήρωες, οι ήρωες στη χώρα μας έχουν κακή κατάληξη πάντα. Μας το δείχνει η χιλιάδες χρόνια ιστορία μας. Και εγώ σας λέω, και ξέρετε πολύ καλά πως τον χρόνο της χομπής σας δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για κάτι δικό μου. Αλλά σας ακούω να το πω, διότι ξεκινάνε τα δικαστήρια σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες, πάρα πολύ λίγες μέρες, και μέσα εκεί υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Και πάω σε ένα δικαστήριο τώρα, σε πολύ λίγες μέρες, γιατί, που θα έχει μέσα και τις υποκλοπές, με απόφαση τζαβέλα, εκεί που ήταν η υπόφαση, η υπόθεση, πραγματικά στο σύνδεσμο διάσταση να ερευνηθούν ευθύνες, και το δικαστήριο στην ουσία είπα αυτά που έχω πει κι εγώ, στο αρχείο. Η κατάληξη σήμερα ξέρω ποια είναι η ΕΣΕΡΕ, δεν έχω καλή κατάληξη, το γνωρίζω.
0: Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
1: Γιατί η ΕΣΕΡΕ, όταν έπρεπε στη δικαιοσύνη να λειτουργεί τόσο αποκάλυπτα, θα δικαιώσει εμένα το δικαστήριο. Ποιο σα τι έχει να έχω, προσέξτε άλλο αυτό. Γιατί τι έχει να κάνει, να τρέμει, δεν κάνει τίποτα.
0: Εντάξει, δηλαδή γιατί μπορεί να σα κατηγορήσουν για συκοφαντική δυσφήμιση.
1: Συκοφαντική δυσφήμιση, βεβαίω.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, α πούμε, μπορεί να σα κατηγορήσουν.
1: Αλλά ξέρετε ότι γίνεται. Όταν σου έχουν κάνει 36 δικαστήρια,
0: ναι,
1: εσχολητική δυσφήμιση, και πάει πλέον, μπορεί να σε βάλουν και φυλακή μέσα.
0: Καλά, άμα σας βάλουν τώρα φυλακή εσάς για συκοφαντική δυσφήμιση, θα γελάσει όλη η Ελλάδα.
1: Πάντα τους νοιάζει,
0: εσέρετη. Δεν τους νοιάζει. Εντάξει, δεν θα μείνουμε όμως άπραγοι, εδώ πέρα να το κάνουμε θέμα.
1: Δεν το λέω για μένα.
0: Που δεν πάνε μέσα να πούμε άλλοι και άλλοι και να πάει τώρα μέσα ο κύριος Πετράκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Πώς λειτουργούνε. Παραδειγματίζουν, κύριε Σέντη, όπως παραδειγματίσανε με την Καλογύρου τους δικαστές και τους αγγελείς την υπόθεση Εκτέμπη, όπως τώρα σου λέει τις υποκλοπές, κοίταξε, έχουμε τόση δύναμη και τόση εξουσία που μπροστά στα μάτια όλης της ελληνικής κοινωνίας, θύμα προκάλυπτα, δείχνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρεται καθόλου και έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Με το ΑΠΚΠ, η μένουμε Ευρώπη, η καλή Ευρώπη, ξαφνικά να καταργηθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και να δείτε που εν τέλει θα πετύχουν αυτό που θέλουν οι κυβέρνησες της Δημοκρατίας, κύριε Σέρετη.
0: Τι θα κάνουν δηλαδή, θα καταργηθεί, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για την Ευρωπαϊκή
1: Αγγελία. Δεν μπορούν να το κάνουν, κύριε Σέρετη, κοιτάξτε τι θα κάνουν. Ή θα πάψουν την κοβέση από τη θέση της ή θα ψηφίσουν την τροπολογία στην Ευρώπη που ο Ντελάιν κάνει κομμάτι του κολλητή της οικογένειας, το Μητσοτάκη είναι, κολλητή του είναι. Γιατί η Ευρώπη είναι διαπλεκόμενη, κύριε Σέρετη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλοι διαπλεκόμενοι. Σε κόρα κασκορά κομμάτι δεν βγάζει.
0: Ναι,
1: και τέλει...
0: Ένα λεπτό,
1: ένα λεπτό. Την τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος. Πάρ' το χαμπάρι όλοι σας.
0: Ναι, αυτό εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Γι' αυτό περιμένουν και τις 30 Ιουνίου την ημερομηνία αυτή για να διορίσουν τους νέους... Το νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου που αυτοί οι δύο έχουν ίδιο ρόλο. Ίδιο ρόλο.
1: Ίδια εξουσία. Το φθινόπωρο, με αφήγημα, θα έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ζητάνε τη γρήγορη να γρηγορεύσουν.
0: Και να αναλάβουν. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Και να αναλάβουν, γιατί θα αναλάβουν από Σεπτέμβριο αυτοί. Τότε ξεκινάει η νέα δικαστική θητεία.
1: Ναι, Σεπτέμβριο.
0: Άρα να αναλάβουν κιόλα. Θα τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψη τον Αύγουστο. Όλα μαζί.
1: Είπαμε κάτι δεν θα δει, θα έχουμε εκλογές. Και θα είναι το αφήγημά τους από τώρα, σας λέω και κρατήστε το και αυτό. Θα έχουν κουκουλώσει και τον ΑΠΚΠ και τις υποκλοπές τελείως. Και τα Τέμπη δεν θα ασχολείται κανείς μέχρι τότε. Βλέπετε, ένα μήνα διακοπή τώρα. Πάμε μετά, θα γίνουν τα χίλια μίλια πάλι στα Τέμπη που θα κουράσουν την κοινωνία. Θα πάψει να ασχολείται κανείς. Και θα πάνε με αφήγημα ότι εμείς οι καθαροί που δεχτήκαμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μας έβγαλε καθαρούς. Να το γυρίσουν επικοινωνιακά, γιατί είναι άρεση στην προπαγάνδα. Να το γυρίσουν υπέρ τους όλο αυτό το δυσάρεστο χρήμα που υπάρχει σήμερα. Να το γυρίσουν υπέρ τους. Έχουν φροντίσει, όπως επαναλημμένως έχουμε πει, την αντιπολίτευση δεν έχουν διαλύσει. Με κόμμα Καρισιανού, κόμμα Τσίπα, με τη Θαμαρά ρυθμιστεί σε κάποιο άλλο κόμμα. Και του λέει εντάξει, έχουμε τον Αδρουλάκη εδώ πέρα, πηθύνει όργανό μας. Από δύναμη θα πάρουμε. Πρώτο κόμμα εμείς με το Πασόκ στην κυβέρνηση για να βγάλουμε τη χώρα από μια δύσκολη κατάσταση και όλα πάνε καλά. Το θα γίνει και θυμηθείτε που το πω σήμερα.
0: Το κρατάω, το ακούω βέβαια, εννοείται αυτό που λέτε, το κρατάω.
1: Θα το γυρίσουν όλο το κλίμα για τον ΑΠΚΠ, τις υποκλοπές. Τώρα τα σκάνδαλα εν τέλει θα τα γυρίσουν υπέρ τους, κύριε Τέρετη. Γιατί έχουν και τη δικαιοσύνη να τα κουκουλώνει και το σύστημα καταστημικά μέσα ενημέρωσης να τα προβάλλουν όπως θέλουν αυτοί. Άρα έχουν δέσει το γάιδαρό τους από όλες τις απόψεις και τις πλευρές.
0: Εντάξει. Εγώ θα σας βάλω, γιατί τελειώνει κιόλας, έχουμε ένα λεπτό, θα σας βάλω μόνο έτσι ένα σπόρο, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο στο μυαλό σας, ο οποίος, πιστέψτε με, αργά ή γρήγορα θα ανθίσει. Θέλω να κρατήσετε κι εσείς κάτι που σας λέω.
1: Βεβαίως.
0: Μην είστε σίγουρος για όλους. Θεωρώ ότι κάποιοι θα πάρουν αποφάσεις και τον κύριο Κεσέ τον βλέπω αποφασισμένο. Δεν βλέπω να τα αφήνει έτσι το θέμα.
1: Εσέ, το βλέπω και εγώ το
0: και κάτι ακόμα που θέλω να σας προσθέσω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε φυλακοί Ισραηλινοί. Με τίποτα.
1: Πλάκα μου κάνετε.
0: Με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα.
1: Το deal έχει γίνει. Και προσέξτε. Σας άκουσα την πρώτη φορά και το λέτε κι εσείς. Ταλ. Ο Ντίλιαν. Ταλ. Κι άλλος Ισραηλινός με την εταιρεία που επέμβαινε στις εκλογές. Θα θυμάστε.
0: Βέβαια, τον ανέφερα.
1: Δηλαδή στη χώρα αυτή όταν ακούμε Ταλ πρέπει να φτιάξει η ψυχή μας.
0: Βέβαια και τον προσκάλεσα και στην εκπομπή τον Ταλ. Να έρθει εδώ πέρα να μας πει τι έκανε το 2023 με την ομάδα.
1: Και εγώ τον βλέπω και πραγματικά φαίνεται η αγωνιστικότητά του, ότι η εντυμότητά του, αλλά δεν του βγάζει ελευθερία. Ό,τι και να κάνει ο ΣΕΣ, ό,τι και να κάνει στα Τέμπη, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει, όταν υπάρχουν Αδελίνη, Κλάπα, Δαβέλας, Λαμπρόπουλος,
0: Ακαΐμις.
1: Ναι, όποιος να είναι, ο ίδιος κάνει.
0: Το Γιάκος, Σαμαρά, για πες μας για τον Γιάκο, τι σχέσεις είχατε.
1: Ο Γιάκος.
0: Δεν μας λέει ο κύριος Σαμαράς τη σχέση είχε με τον Γιάκο.
1: Αν κάτι να μας πούνε και σε λέτε τι σχέσεις έχουν αυτοί με αυτούς, όχι μια εβδομάδα.
0: Έπαιρνε ο Σαμαράς το κουρτάκι τηλέφωνο και τον έλεγε να κατεβάσει τα άρθρα. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν κύριε Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αγωνιστικούς ερετισμούς και τι να πω και σε λέτε πραγματικά. Δεν είπε τα κόμματα στην τροπή.
0: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε κύριε Πετράκη. Υγεία και ευλογία να έχετε και όλα
1: τα άλλα. Καλά, γεια σας.
0: Θα τα καταφέρουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3-1 5,45. Και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
12: Focus 103,6.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Κάθε Κυριακή στις 4 η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM.

Καλησπέρα, σήμερα 3 Μαΐου 2026. Να ευχηθώ Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Μπήκε ο Μάιος, βέβαια με πολύ κρύο και έναν άστατο καιρό. Δεν πειράζει όμως. Ναι, συγγνώμη τώρα λίγο για τις πανεβάσεις, γιατί δεν ακουγόμαστε και καθαρά. Εντάξει τώρα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσω εγώ την εκπομπή, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, έτσι για μια μικρή αλλαγή. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 6 σχεδόν το απόγευμα. Θα δώσω τηλεφωνικές γραμμές για όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Στο τηλέφωνο 2310-500-676 και 2310-500-677. Όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμα και εσείς πάλι μαζί.

ξέχασα να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι ήταν του Νίκου του Κόλλια. Έναν άνθρωπο που είχα την τύχη έτσι και την χαρά να γνωρίσω πριν κάποιους μήνες, έτσι πριν να μας αφήσει. Ένας έτσι πολύ άνθρωπος ιδιαίτερος σε όλα του, από τον οποίο έτσι, αν και ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα έτσι που ήμασταν μαζί, έμαθα πολλά, έπαιζε πολύ καλή λύρα και βιολί, τραγουδούσε υπέροχα και θα τον θυμάμαι πραγματικά πάντα. Λοιπόν, σήμερα θα ήταν μαζί μας και η κόρη του, η Λίτα η Κόλλια, απλά κάποιες υποχρεώσεις που είχε η κοπέλα δεν είναι μαζί μας παρεούλα, θα το κάνουμε όμως την επόμενη φορά και θα είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, να δώσω μια φορά πάλι τις γραμμές μας λίγο, τις τηλεφωνικές, 2310-500-676 και 2310-500-677 για όποιον και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στο Focus FM 103,6. Λοιπόν, καλησπέρα από Περαία στον Απόστολο, το φίλο του Κώστα, το πολύ καλό φίλο του Κώστα. Λοιπόν, σήμερα εγώ παρουσιάζω την εκπομπή Απόστολε, πιστεύω να σας κάνω έτσι καλή παρέα. Λοιπόν, κάποια λαθάκια μου τα συγχωρήσετε λίγο, γιατί δεν είμαι πόντια βέβαια, αλλά θα προσπαθήσω έτσι για το καλύτερο, έτσι να βγει η εκπομπή πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε και καλή εβδομάδα, κυρία μου.
0: Ευχαριστώ επίσης και σε εσάς.
1: Εσύ.
0: Πείτε μου.
1: Λοιπόν,
0: ναι?
1: Να είστε καλά, κορίτσια, που βάζει αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τα ποντιακά. Ξέρεις πόσο έκλαψα μαζί με τον παππού αυτός που τραγουδούσε.
0: Ναι, για τον κύριο Νίκο.
1: Η μάνα μου με έλεγε,
0: ναι,
1: ιστορίες που ερχόσανε από εκεί. Και την έλεγα, μάκα μην τα λες, έκλαιγα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, και έχω καταλάβει, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Τώρα δηλαδή με θυμίσα τη μάνα μου που ζούσε η συγχωρεμένη.
0: Κατάλαβα, και έχετε δίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε τον παππού και τραγούδισε.
0: Να είστε καλά, και εμείς χαιρόμαστε πολύ.
1: Ευχαριστώ και
0: νάστε,
1: πάλι.
0: Να είστε γεροί και εμείς.
1: Σε χαιρετώ, κοπελιά.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο Σάκη το Μαρίκο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στην Ιωσιφίδη Σάκη. Καλό μήνα με υγεία και σε σένα Σάκη, στο Σάκη το Μαρίκο. Ξανά, γιατί τα βγάζει έτσι λίγο πιο αργά. Λοιπόν, καλησπέρα, συνεχίζω τις καλησπέρες μου στο Δημήτρη Αμυρίδη. Εύχομαι και σε εσάς καλό μήνα. Πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά και στο μήνα του καλοκαιριού, άσχετα με το καιρό που μας τα έχει περνέψει λίγο το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, στείλω την καλησπέρα μου και στη Λούση τη Χατζιωάννου, την ύφη μου, το αδερφό μου, τη γυναίκα που μας ακούει από τα Λαγινά. Λοιπόν, και πιστεύω να μας ακούνε και τα νύψια μου, αλλά και την ανιψιά μου δεν νομίζω, αλλά ο ανιψιός μου σίγουρα θα μ' ακούει. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά, περιμένω γραμμές για όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στο Focus FM 103,6. Πάμε, συνεχίζουμε κανονικά.

Ο Κώστας είναι εδώ, είναι μαζί μας παρέα. Λοιπόν, απλά είπαμε έτσι για μια μικρή αλλαγή σήμερα να παρουσιάσω εγώ την εκπομπή. Εννοείται ο Κώστας ότι είναι πίσω μου και με καθοδηγεί συνέχεια και μου κάνει παρατηρήσεις. Είναι εδώ, είναι εδώ. Να τον εννοείται να έρθει να σας πει ένα γεια, γιατί βλέπω σας λείπει πολύ. Εδώ είναι πίσω, μην ανησυχείτε, δεν αφήνει την εκπομπή του. Είναι πιστός. Ακόμα που ήρθα και εγώ σήμερα, έχω τις παρατηρήσεις μου και απέναντι με κοιτάει. Θα έρθει, θα σας πει ένα γεια σε λίγο και κανονικά συνεχίζουμε.

Αυτή τη στιγμή ακούμε το τραγούδι από τη Λίτα Κόλια, την κόρη του Νίκου του Κόλια, την πολύ καλή μας φίλη και δική μου πολύ καλή φίλη που τους τελευταίους μήνες έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, οι δυο μας. Και αν και άσχετα που είναι λίγος ο χρόνος μας, είναι, η αγάπη μας είναι πολύ έτσι έντονη μεταξύ μας. Την αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου, όλη μου την αγάπη, να την απολαύσουμε με τη τέλεια και φανταστική φωνή της.

0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στον Ιωσήφ, το Σάκη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είπα την καλησπέρα μου πριν. Λοιπόν, ο Σάκης, ο Μαρίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τι να πω. Ο άρχοντος των. Από τα κουφάλια. Αγαπημένα τα κουφάλια. Η θεία μου από τη μεσιά δίπλα. Λοιπόν, ναι. Τα χαιρετίσματα και, στα κουφάλια. Από μικρή έρχομαι πάρα πολλές φορές εκεί. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια στο χωριό Μεσιά. Λοιπόν, ο Κώστας είναι εδώ δίπλα μας για όποιον σας έχει λείψει. Κώστα, πες μια καλησπέρα στο κοινό σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Ωραία, λοιπόν. Σου επιτρέπω να πεις ό,τι θέλεις.
1: Ο Μάιος μήνας της γενοκτονίας.
0: Ναι, εννοείται θα ξαναγίνει εκπομπή όμως γιατί εκείνη θα είναι αποκλειστικά δική σου, που θα κάνεις και το ειδικό αφιέρωμα στη γενοκτονία. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και περιμένω γραμμούλες.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη και καλό μήνα με Άγιο Βλογιάν. Ο Γιάννης ο Τσαμαντρίδης, σας ο Κυλγής, ο γιατρό μου, το είναι.
0: Επίσης, γιατρέ μου, σας κατάλαβα. Πολύ καλά κι εσείς. Καλό μήνα.
1: Άμα μπορείς το τραγούδι, το ποτάμι και πάει ο πίσω και τα χρόνια εξοπής.
0: Α, ωραία. Το άκουσε ο Κώστας, θα μας βοηθήσει ο Κώστας να το βάλουμε.
1: Έγινε αφιερωμένο για το πάνι σου και για ένα όμορφο μωρό σαν μακρά.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή εκπομπή, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά με το Σασκαλίδι. Λοιπόν, το τραγούδι τεμέτρο των Σεβδλαλούκ. Το είπα σωστά, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ας με συγχωρέσετε λίγο μετά για τα ποντιακά, γιατί δεν είμαι και πολύ. Δεν είμαι ακόμα, δεν έχω γίνει ακόμα, είμαι στα μαθήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, Ναστορό, στο Focus FM 103,6, εκπομπή Ναστορό με τον Κώστα Μανατίδη. Παρέα σας σήμερα θα συνεχίσουμε μαζί. Λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι μου, σε όποια διασκευή το έχω ακούσει, που το λατρεύω πολύ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά εδώ στο Focus FM 103,6, εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Παρέα σας σήμερα εγώ. Λοιπόν, πιστεύω να σας κρατάω έτσι ευχάριστη συντροφιά. Συνεχίζουμε κανονικά. Περιμένω τηλεφωνικές γραμμούλες για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.

0: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο το Παυλίδη, τον αντιδήμαρχο στο Δήμο Παύλου Μελά. Λοιπόν, στην Ανιψιά μου, Κώστα, κάτω το χεράκι, στην Ανιψιά μου τη Μαρία της Ιαράπα, το κορίτσι μου που αγαπάω τόσο πολύ και το λατρεύω. Λοιπόν, στη Χρύσα Αντικεσίδου και σαν χρήστη μας. Δεν ξέρω τώρα, είναι στα ξένα, λίγο μπερδεύομαι, λίγο δυσκολεύομαι να το πω.
1: Ντουράν,
0: ναι, αν το. Ναι, ας με συγχωρείτε.
1: Είναι γνωστό, αλλά δεν είσαι πόντια, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί ο Ντουράν πόντιος είναι.
1: Βασίγνωστο.
0: Αλήθεια, πόντιος. Συγγνώμη, τότε Ντουράν δεν σε ήξερα, θα το με βοήθησε ο Κώστας λίγο. Και την καλησπέρα μου σε σένα, Ντουράν. Αυτά, συνεχίζουμε.

Γιάννη μου, είμαι 30 χρόνια σχεδόν, όχι ακόμη νύφη, αλλά είμαι ακόμα στα μαθήματα, εντάξει, θα μάθω, ποτέ δεν αργά για κανέναν, εγώ είμαι καλή μαθήτρια, σιγά σιγά θα τα μάθω. Μητρούλα μου, γεια σου, την Δήμητρη Τρεμπελή, την καλησπέρα μου στο καλό μου, το όμορφο μου, το κορίτσι που τα αγαπώ πολύ πολύ πολύ, που ακολουθεί μετά, ναι, με την Αγροτική Κυριακή, θα έρθει σε λίγο πιστεύω, λοιπόν, θα τη δούμε. Χαιρετίσματα, τα φιλιά μου, Δημητρούλα.

Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι μας θα πάμε στις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με διαφημίσεις. Να πω ότι καλησπέρα μου στην Κέλλη Καλυμάνη, την καλύτερη μου φίλη από το δημοτικό, που δεν είμαστε φίλοι, αδερφές εννοείται ότι είμαστε. Την αγαπώ πολύ. Χθες είχαμε και μια πολύ ωραία έξοδο στο καζίνο. Είχε μια πολύ ωραία συναυλία του Νικολόπουλου. Πολύ ωραία συναυλία, πολύ κάτσι καθαρά λαϊκή. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αντώνη τον Ιωαννίδη. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Στην Ελένη την Ιωαννίδου. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά διαφημισούλες και σε συνέχεια πάλι μαζί σας. Εδώ, Focus FM 103,6.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ Focus FM 103,6 Αναστορό, εκπομπή Κώστα Μανατίδη. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπα και πριν, περιμένω τα τηλέφωνά σας, θα δώσω μια φορά τελευταία, εννοείται. 2310-500-676 και 2310-500-677 για όποιον ή όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ, ζωντανά στο Focus FM

τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: μας χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.